παραμύθια κάποια μέρα τυχαία. Θα σου κάψει τα στήθια μια στιγμούλα μοιραία. Μια στιγμή που θα διώξει τη μεγάλη σου θλίψη. Σου θα νιώσει

0: Υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη υγιεινής αναλύοντας το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

Αν θυμάμαι καλά, είπα έτσι στα αστεία πως μου τάζει πολλά το όνομά

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.

0: Πες δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή. Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
2: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
3: Ό,τι κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
4: Ελωμάς. Στράικ στις χαμηλές τιμές.
5: Essex υγρό πλυντηριού ρούχων. 45 μεζούρες. 4,95. HD Color. Όλες οι βαφές μαλλιών. 2,49. Nivea αντιλιακό γαλάκτωμα. 50+. 9,98. Απλόστρα αλουμινίου. 18 μέτρα. 15,90. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε. Και τρεις καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: σου. 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις,
7: σχόλια,
6: συνεντεύξεις.
7: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
6: Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Σε εγρήγορση έχουν τεθεί αστυνομικές αρχές και περιβαλλοντικές οργανώσεις, καθώς μέσα σε ένα 24ωρο καταγράφηκαν δύο ξεχωριστά περιστατικά εξόντωσης, άγρια ζωής στην ευρύτερη περιοχή της Φλόρινας και άλλο ένα στην Κοζάνη. Δύο αρκούδες εντοπίστηκαν νεκρές στη Φλόρινα με τα στοιχεία να μαρτυρούν ανθρώπινη εγκληματική παρέμβαση, καθώς το ένα ζώο έπεσε θύμα πυροβολισμών και το δεύτερο φαίνεται πως κατέληξε από δηλητηριασμένο δόλωμα. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το πρώτο περιστατικό στη Φλόρινα αφορά μια ενήλικη αρσενική αρκούδα ηλικίας περίπου 8 ετών και βάρους 170 κιλών, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στην Εγνατία Οδό στο τμήμα Φλόρινας Κοζάνης. Το άτυχο ζώο έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας, καθώς έφερε 3 τραύματα από πυροβόλο όπλο, ένα στο λαιμό και 2 στην πλάτη. Σύμφωνα με τα ευρήματα, η αρκούδα είχε μπει αρχικά σε ένα παρακείμενο χωράφι με καλαμπόκι, αναζητώντας τροφή. Εκεί κάποιος ασυνείδητος την πυροβόλησε. Η νεκρή αρκούδα μεταφέρθηκε στις εγκαταστάσεις του Αρκτούρου προκειμένου να διενεργηθεί η απαραίτητη νεκροψία από δημόσιο κτηνίατρο. Στο δεύτερο περιστατικό επίσης στην Φλόρινα, μια νεαρή θηλυκή αρκούδα 2 ετών εντοπίστηκε νεκρή σε δασική περιοχή, με τις πρώτες ενδείξεις να συγκλίνουν στο ότι ο θάνατός της προήλθε πιθανότατα από κατανάλωση δηλητηριασμένου δολώματος. Σε τρίτο περιστατικό, αυτή τη φορά στο πυλωρί του Δήμου Βοΐου Κοζάνης, βρέθηκε ακόμη μια νεκρή αρσενική αρκούδα 2,5 ετών, η οποία θανατώθηκε από πυροβολισμούς.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 15 Ιουνίου, σαν σήμερα, 1785, καταγράφεται το πρώτο αεροπορικό ατύχημα όταν καταστρέφεται το αερόστατο δύο Γάλλων με αποτέλεσμα το θάνατό τους. 1900, φωτίζονται με φωταέριο οι οδοί Σταδίου, Ερμού, Αιώλου και Φιλελλήνων στην Αθήνα. 1956, η μετέπειτα Beatles, Paul McCartney στα 13 του συναντά τον John Lennon στα 15 του και παίζει με το συγκρότημά του τους Quarrymen σε ένα εκκλησιαστικό δείπνο. 1982, η δραχμή υποτιμάται κατά 15% επί κυβερνήσεως Ανδρέα Παπανδρέου για τη σταθεροποίηση της οικονομίας. 1994, πεθαίνει ο συνθέτης Μάνος Χατζηδάκης. 1995, 6,1 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ χτυπούν το Αίγιο με αποτέλεσμα 31 άνθρωποι να σκοτωθούν και δεκάδες να τραυματιστούν.
1: Τα άστρα της εβδομάδας.
2: Κριός. Η νέα εβδομάδα θα σε βάλει στη διαδικασία να ασχοληθείς με το σπίτι σου, να εστιάσεις σε θέματα που έχουν να κάνουν με τη σχέση σου με πρόσωπα της οικογένειας. Σου, να εστιάσεις σε θέματα που έχουν να κάνουν με τη σχέση σου με πρόσωπα της οικογένειας.

0: τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
1: Ελωμάς, μάστερ στις χαμηλές τιμές.
2: Αλόμα παγωτά, 3 λίτρα, 7,98. Μακεδονικό ταχίνι με κακάο, 3,29. Λευκό τυρί δοχείο, 5,40. Τράτα τόνος, 2x160. Σε νερό ή ελαιόλαδο, 4,69. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
3: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Κατάργηση τεκμηρίων για ελεύθερους επαγγελματίες και μειώσεις φόρων για επιχειρήσεις θα περιλαμβάνει το νέο πακέτο μέτρων που προτίθεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση τον προσεχή Σεπτέμβριο από το βήμα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ιστορική απόφαση στην Πολωνία. Οι Έλληνες αναγνωρίζονται ως εθνική μειονότητα, νέα δικαιώματα σε εκπαίδευση, πολιτισμό και πολιτική εκπροσώπηση για την ελληνική κοινότητα. Μία δικαίωση δεκαετιών για τους απογόνους των πολιτικών προσφύγων του εμφυλίου. Σεισμική δόνηση 5,3 ρίχτερ με επίκεντρο στον θαλάσσιο χώρο νοτίως της Μεθόνης έγινε αισθητή το βράδυ της Κυριακής στη Μεσσηνία και σε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου και της Δυτικής Ελλάδας. Την πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για την παροχή αντισταθμιστικών οικονομικών οφελών προκειμένου να μην επιτεθεί στο Ισραήλ απέρριψε το Ιράν, καθώς θεωρεί ότι η Ουάσιγκτον αδυνατεί να εγγυηθεί τη συμφωνία και να συγκρατήσει τις στρατιωτικές ενέργειες του Τελαβίβ. 8 ελληνικά νησιά περιλαμβάνονται στα 20 καλύτερα στην Ευρώπη, σε κατάταξη η οποία βασίζεται σε αξιολογήσεις και ψήφους χιλιάδων ταξιδιωτών από όλον τον κόσμο.
2: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
3: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
3: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
5: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Η κούπα του πρωταθλήματος της ΑΕΚ ξεκινά το ταξίδι της σε όλη τη χώρα, την Κύπρο και την Κωνσταντινούπολη, με μια συμβολική τελετή στην πλατεία Αετού, έξω από το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, παρουσία του Μάριου Ηλιόπουλου, ο οποίος και έδωσε το σύνθημα. Ο 21χρονος Γιοέλ Ρόκα είναι κοντά στον Ολυμπιακό, ο οποίος βλέπει στο πρόσωπο του νεαρού Καταλανού έναν δαιμόνιο εξτρέμ. Η Γερμανία επιβεβαίωσε τον τίτλο του απόλυτου φαβορή του Μουντιάλ απέναντι στο πρωτοεμφανιζόμενο Κουρασάο, επικρατώντας με το εμφατικό 7-1 στην πρεμιέρα της στη διοργάνωση. Έντονες αντιδράσεις προκάλεσαν οι πρόσφατες δηλώσεις του Προέδρου της UEFA Αλεξάνδερ Τσέφεριν σχετικά με τη νέα μορφή του παγκοσμίου κυπέλου. Συνολικά 13 εθνικές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση με την οποία απορρίπτουν κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ότι η επέκταση της διοργάνωσης σε 48 ομάδες θα δημιουργήσει άνευ νοήματος αναμετρήσεις. Η άφιξη του Βασίλη Σπανούλη στη Θεσσαλονίκη εξελίχθηκε σε μια πραγματική γιορτή για τον Άρη, με χιλιάδες φιλάθλους να δίνουν δυναμικό παρόν στο αεροδρόμιο Μακεδονία για να καλωσορίσουν τον νέο προπονητή της ομάδας μπάσκετ.
5: Μόδα και ομορφιά σε ένα λεπτό για πάντα.
1: Από τα street style looks έως το TikTok και το Instagram, τα πολύχρωμα μαντήλια έχουν επιστρέψει δυναμικά και μεταμορφώνονται στο πιο ευέλικτο fashion item της σεζόν. Το μυστικό της επιτυχίας των μαντήλιων είναι ότι μπορούν να φορεθούν με αμέτρητους τρόπους, χαρίζοντας στυλ, χρώμα και προσωπικότητα. Παράλληλα, ένα viral hack που κάνει τον γύρο του TikTok υπόσχεται να κρατήσει το μαντήλι σταθερό στο κεφάλι όλη μέρα, χωρίς να γλιστρά ή να χρειάζεται συνεχείς διορθώσεις. Όσες έχουν δοκιμάσει να φορέσουν μαντήλι στο κεφάλι, γνωρίζουν καλά ότι συχνά γλιστρά, ειδικά τις ζεστές ημέρες ή όταν φυσάει. Οι TikTok creators βρήκαν όμως μια απλή λύση που έχει γίνει viral. Το τρίκ είναι να τοποθετείτε το μαντήλι στο κεφάλι και να το στερεώνετε από την εσωτερική πλευρά με μικρά clips τσιμπιδάκια ή λεπτές κορδέλες που δεν φαίνονται εξωτερικά. Με αυτόν τον τρόπο, το μαντήλι παραμένει στη θέση του για ώρες, ενώ η εμφάνιση δείχνει απολύτως φυσική και κομψή. Πρόκειται για ένα εύκολο hack που επιτρέπει να υιοθετήσετε την τάση χωρίς άγχος, είτε βρίσκεστε στην παραλία είτε σε μια βόλτα στην πόλη.
5: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: για το τέλος του γάμου της με τον Σεμπάστιαν Μπέρ Μακκλάρτ και τη μητρότητα μίλησε η Έμιλι Ραταϊκόφσκι στο περιοδικό The Cut. Όπως είπε, η κρίση ξεκίνησε το 21, μόλις 6 μήνες μετά τη γέννηση του γιού τους, με την ερωτική του ζωή να μηδενίζεται. Όπως ανέφερε, η καθημερινότητά της άλλαξε ριζικά μετά τη γέννηση του παιδιού της, ενώ παράλληλα ο γάμος της περνούσε μια δύσκολη φάση. 6 μήνες μετά τη γέννηση του γιού μας, ο σύζυγός μου και εγώ σταματήσαμε να κάνουμε σεξ. Λιγότερο από έναν χρόνο αργότερα χωρίσαμε, είπε χαρακτηριστικά το 35χρονο μοντέλο. Μια βραδιά γεμάτη αγάπη, συγκίνηση και δυνατά συναισθήματα έζησαν η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης στο γάμο τους που έγινε το περασμένο Σάββατο στη Μάνη, παρουσία συγγενών, φίλων και αγαπημένων προσώπων. Μετά την τελετή στον Άγιο Γεώργιο ακολούθησε ένα μεγάλο γλέντι όπου το κέφι κράτησε με αμύωτο ρυθμό έως αργά. Ανάμεσα στις πολλές όμορφες στιγμές της βραδιάς ξεχώρισε εκείνη όπου η Δανάη πήρε το μικρόφωνο και αφιέρωσε στο Φάνη το τραγούδι της Βίκης Μοσχολιού «Δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ». Με ένα χιουμοριστικό σχόλιο υποδέχτηκε τον Θάνο Καλλύρη η Ναταλία Γερμανού στην εκπομπή της το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου. «Πόσες επιτυχίες έχεις τραγουδήσει, αγόρι μου. Για εμένα επιτυχία σημαίνει διαχρονικότητα. Είναι στα χείλη μας και τα παίζουν όλα τα ραδιόφωνα. Μα την Παναγία θέλω να παντρευτώ ξανά για να έρθεις να τραγουδήσεις στο γάμο μου», είπε η παρουσιάστρια στον τραγουδιστή με το γνωστό της χιούμορ.
2: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
6: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
7: Πάλι για το ψυγείο.
6: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
7: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
8: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
9: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22850-24-280.
10: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
11: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
12: Καλημέρα, Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
13: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
12: Καλημέρα, Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
13: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
12: Καλημέρα, Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία. Κάθε

Ξάφνουν το δολό μου, καθρέφτησα στα μάτια σου και είδα τον εχθρό μου. Τους άλλους δεν φοβόμουν.

μια σόβιο αρχηγό πίστα να σε ψηφίζουν. Να ήταν τώρα νωρίς να ερχόμουν κι άλλος άνθρωπος, κι άλλος άνθρωπος κοντά σου να γινόμουν. Τη χαρά της μοιρασιά σου

τις νιώτες, μόνο νιώθεις πως έφτανες στις καινούργιες σου νίκες που σαν λαβάρα με μίζες. Στις αγάπη στη δύναμη που τα τρένα

στα κομμάτια της μέρας που να αρπάξεις ή θέλες. Σαν στρατιώτης που μόλις το στρατόπεδο άφησε.

0: FM Stereo.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση στα ανατολικά. Σημερινές θερμοκρασίες 28 Κέρκυρα, Κος Λίμνος, Πρέβεζα, Σύφνος, 29 Γιαννιτσά, Ηράκλειο, Θάσος, 30 Άρτα, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Τρίκαλα, Χανιά, 31 Αλεξανδρούπολη, Ρέθυμνο, 32 Αθήνα, Καλαμάτα, Σάμος, Σπάρτη.
2: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
5: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται!
6: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
7: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Γίνε κορυφαίο στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
3: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
4: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: FM Stereo.
1: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
2: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
3: Και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
4: Ελωμάς. Strike στις χαμηλές τιμές.
5: S6 υγρό πλυντηρίου ρούχων. 45 μεζούρες. 4,95. HD Color. Όλες οι βαφές μαλλιών. 2,49. Nivea αντιλιακό γαλάκτωμα. 50 Plus. 9,98. Απλόστρα αλουμινίου. 18 μέτρα. 15,90. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
8: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις.
9: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
10: Θέματα που καίνε.
7: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
11: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
7: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλή σας εβδομάδα, καλό σας πρωινό και καλά να είσαστε. Μια καινούργια μέρα ξεκίνησε, μια καινούργια εβδομάδα ξεκίνησε και φυσικά πάντα με ραδιοφωνία Κυκλάδων, πάντα από τους 101,3 FM στερεό. Φτάσαμε στα μέσα του Ιούνιου, του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. Εκπέμπουμε εδώ από την πανέμορφη χώρα της Νάξου μας, από τα παλάτια, από την Πορτάρα, από τη Γρότα, για όλη τη χώρα, για όλη την Νάξο μας, για όλες τις Κυκλάδες μας, για όλο το Αιγαίο πέλαγος μας. Μια καλημέρα για τον οικουμενικό ελληνισμό. Καλημέρα να στείλουμε στο Radio Historia, στο New York που μας ακούνε εκεί και μας αναμεταδίδουν. Καλημέρα στο Cape Town στην Νότια Αφρική. Καλημέρα στο Radio Γαλαξίας. Αλλά καλημέρα και στο Radio Sparty, στο φίλο μας τον Γιώργο στην μακρινή Μελβούρνη της Αυστραλίας, που και εκεί οι ομογενείς μας ακούνε τι άλλο, ραδιοφωνία Κυκλάδων, και αυτήν εδώ την εκπομπή, το Καλημέρα Κυκλάδες. Από τον ομφαλό της γης που είναι η ελληνική λίμνη που λέγεται Αιγαίο Πέλαγος, αιγαιοπελαγίτικες ελληνικές καλημέρες, γεμάτες Ελλάδα και Ορθοδοξία για ολόκληρη την οικουμένη.

καλημέρα στους φίλους μας στον Καναδά, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Κεντρική και Νότια Αμερική, στην Ευρώπη, την Ασία, την Αφρική, την Οκεανία. Καλημέρα στους Έλληνες ναυτικούς μας που ταξιδεύουν είτε σε ελληνικές είτε σε ξένες θάλασσες. Καλές θάλασσες και καλά ταξίδια να τους ευχηθούμε. 37 ολόκληρα χρόνια κάθε πρωί μας λέτε και σας λέμε τις πρώτες καλημέρες. Από το σταθμό του Μαρούλη, από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων, από τους 101,3 FM στέρεο.

μαζί σας, κοντά σας η εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Μια εκπομπή που ασχολείται με θέματα αξώτικα, παριανά, συριανά. Μαζί σας, κοντά σας η εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Μια εκπομπή που ασχολείται με θέματα αξώτικα, παριανά, συριανά.

δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας SMS, τα μηνυματάκια στο Viber και στο mail triandafilidis@hotmail.gr. Μαζί μας όπως κάθε μέρα και η κόρη μας, η σεμνή Τριανταφυλλίδου, η δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Και από τη σεμνή και από την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο, τριανταφυλλένιες, καλοκαιρινές, δροσερές, τριανταφυλλιδέικες καλημέρες.

Καλημέρα και καλή εβδομάδα από την Ερμοπολή Σύρου, από τη φίλη μας τη Λιδία. Μια καλημέρα τον κουμπάρο μου και την κουμπάρα μου από την Τίνο. Καλό πρωινό από τη Στελίδα. Μια καλημέρα από Τρίποδες. Μια ξαδέρφη της γυναίκας μου από τις Λεύκες της Πάρου. Λευκιανές καλημέρες. Καλό πρωινό από την Ήω και μια καλημέρα από Φολέγανδρο. Όλες οι Κυκλάδες και τα 24 Κυκλαδονήσια καθημερινά ακούνε ραδιοφωνία Κυκλάδων από τους 101,3 FM Αστέρο. Ο πανκυκλαδικός ραδιοφωνικός σταθμός, ο σταθμός που επί 37 ολόκληρα χρόνια γράφει τη δική του ιστορία μαζί με τον απλό Κυκλαδίτη και την Κυκλαδίτσα.

χορηγός της εκπομπής μας, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και ηλεκτρικών επαγγελματικών συσκευών Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς, ψύξης θέρμανσης τελευταίας τεχνολογίας που καίνε λιγότερο ρεύμα και συμφέρουν την τσέπη σας. Κλιματιστικά για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Τηλεοράσεις όλων των ειδών. Ελεύθερες και αντιχειζόμενες οικιακές συσκευές. Έπιπλα κουζίνας. Μαρούλης. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Miele, AEG, Gorenje, Liebherr, Hitachi, Sharp, Electrolux. Μαρούλης σημαίνει καλές τιμές, άριστες μάρκες, άριστη εξυπηρέτηση. Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωράναξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε.

τελείωσε η σχολική χρονιά για νηπιαγωγεία και δημοτικά, κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώνεται σήμερα Δευτέρα η σχολική χρονιά για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά στο νομό μας, ενώ και στα γυμνάσια σήμερα είναι η τελευταία μέρα προαγωγικών και απολυτήριων εξετάσεων. Η σημερινή μέρα σηματοδοτεί την έναρξη του τέλους, κυρίες και κύριοι, για νηπιαγωγεία, δημοτικά και τέλος για γυμνάσια.

0: συνελήφθησαν και οι δύο διακινητές των αλλοδαπών, κυρίες και κύριοι. Είχαμε την ευρεία επιχείρηση εντοπισμού και καταδίωξη στα χύπλοου σκάφους και ακινητοποίησή του στην Κέρο, όπου συνελήφθησαν από στελέχη του Λιμεναρχείου Νάξου, 74χρονος ημεδαπός, χειριστής του σκάφους μεταφοράς των αλλοδαπών, καθώς και ο 79χρονος ημεδαπός ως βοηθός του χειριστή, καθώς αναγνωρίστηκαν από τους αλλοδαπούς ως οι διακινητές τους. Κατόπιν διενέργειας περαιτέρω έρευνας διαπιστώθηκε ότι ο 74χρονος κατήχε και επέδειξε πλαστή ταυτότητα Κυπριακής Δημοκρατίας και πλαστή άδεια χειρισμού ταχύπλοου σκάφους. Από το Λιμεναρχείο της Νάξου που διενεργεί την προανάκριση και οι δύο ημεδαπείς συνελήφθησαν για παράβραση του άρθρου 25, ενώ 74χρονος συνελήφθη επιπλέον για παράβραση του άρθρου 169. Οι 15 αλλοδαποί έχουν μεταφερθεί σε προσωρινό χώρο φύλαξης εδώ στο νησί μας, ενώ πρόκειται να προωθηθούν σε κέντρο υποδοχής στην Ενδοχώρα. Ένα μπράβο στους λιμενικούς μας.
1: Γίνεσαι φλόγα που με καίει και γυρίζω.
0: Στην Κέρο λοιπόν, εδώ στο νησί της Κέρου μας, συνελήφθησαν οι δύο φερόμενοι διακινητές.

συνεδριάζει το Κοινοτικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Αρσενίου σήμερα Δευτέρα 15 Ιουνίου 8.30 το βράδυ με θέματα που αφορούν την καθημερινότητα των κατοίκων και επισκεπτών της περιοχής. Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται ζητήματα καθαριότητας των παραλίων, το κυκλοφοριακό καθώς και οι καθαρισμοί δρόμων από ξερά χόρτα εν ώψη της καλοκαιρινής περίοδου. Ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Αρσενίου, ο Γιώργος Οκάβουρας, καλεί τους πολίτες να πάρουν μέρος στη συνεδρίαση και να καταθέσουν τις απόψεις, τις προτάσεις και τους προβληματισμούς τους για τα παραπάνω θέματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία. Η συμμετοχή των κατοίκων κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς τα ζητήματα που θα συζητηθούν επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα του χωριού και των παραλιακών οικισμών κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου. Καλημέρα στο αγαπημένο Αγερσανή. Μια καλημέρα έχουμε επίσης από την αγαπημένη Σαντορίνη. Καλό πρωινό από την Ιερακλιά και μια καλημέρα από τη Σύφνο μας. Με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την ίδρυσή της, η Ομοσπονδία Αναξιακών Συλλόγων, η ΟΝΑΣ, προχωρά στο σχεδιασμό επαιτειακών δράσεων για το 2026, τιμώντας τη μακρόχρονη παρουσία και προσφορά της στα πολιτιστικά και κοινωνικά δρόμενα της Αναξιακής Κοινωνίας. Η ανακοίνωση που έχει έρθει στα στούντιο της Ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Αναξιακών Συλλόγων, με αφορμή τη συμπλήρωση 50 ετών από την ίδρυσή της και τη συνεχή παρουσία της στα πολιτιστικά και κοινωνικά δρόμενα της Αναξιακής Κοινωνίας, αποφάσισε η διοργάνωση επαιτειακού συνεδρίου το Νοέμβριο του 2026 και την αφιέρωση του 16ου τόμου 2026 της επιτερίδας Αναξιακά στην ιστορία, τη δράση και την προσφορά της Ομοσπονδίας κατά τη διάρκεια των 5 αυτών δεκαετιών. Η ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM ως αξιώτες και ως αξιώτικο ραδιόφωνο συγχαίρουμε την ΟΝΑΣ και βεβαίως θα στηρίξουμε τις εκδηλώσεις της.

Ανακοίνωση έχουμε από τον Παναξιακό Αθλητικό Όμιλο, κυρίες και κύριοι. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Παναξιακού Αθλητικού Ομίλου προσκαλεί μέσω της ραδιοφωνίας Κυκλαδών 101,3 FM όλα τα μέλη και τους φιλάθλους του Συλλόγου στην τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 21 Ιουνίου 2026 και ώρα 10:30 το πρωί στο Πνευματικό Κέντρο της Παντάνασας. Σύμφωνα με την πρόσκληση που έχει έρθει στα στούντιο του σταθμού μας, θέματα ημερήσιας διάταξης, οικονομικός και διοικητικός απολογισμός περίοδου 24-26, προγραμματισμός και στόχοι για τη νέα αγωνιστική σεζόν, καθορισμός ημερομηνίας εκλογών, υποβολή υποψηφιοτήτων, λοιπά θέματα και προτάσεις. Η πρόσκληση αναφέρει ότι η παρουσία και η συμμετοχή όλων σας είναι ιδιαίτερα σημαντική για το μέλλον και την πορεία του Συλλόγου. Για ραδιοφωνία Κυκλαδών 101,3 FM, οικογένεια Μαρούλη και όλοι οι εργαζόμενοι στο σταθμό μας,

kikladeslive.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας, το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές, Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις, κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με την Κυκλαδίτισσα δημοσιογράφος Εμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων και την εκπομπή «Ο Λόγος Εσάς», που δίνει το λόγο στον απλό Κυκλαδίτη και την Κυκλαδίτισσα να εκφράσει τα παράπονά του απέναντι στις δημόσιες υπηρεσίες, στις δημόσιες αρχές και την εξουσία. Με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους. Το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει η θάλασσα ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kikladeslive.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και εκπομπές στα κυκλαδονίσια μας αναμεταξύ τους. kikladeslive.gr, το site ταμπλούχο στην ενημέρωση των Κυκλάδων. kikladeslive.gr, το site, το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr.

0: δούμε τι θέματα έχει η Σέμνη Τριανταφυλλίδου σήμερα στο kiklades.live.gr. Πρώτο θέμα, η αμοργός μας. Καλημέρα στην αμοργό μας. Ο Γιάννης Βρούτσης, γράφει η Σέμνη Τριανταφυλλίδου, εκφώνησε τον επικίδιο στην κηδεία του καπετάν Γιάννη Σκοπελίτη. Ο Υπουργός Αθλητισμού, κ. Γιάννης Βρούτσης, γράφει η Σέμνη Τριανταφυλλίδου στο kiklades.live.gr, παραβρέθηκε στην εξώδιο ακολουθία του καπετάν Γιάννη Σκοπελίτη και εκφώνησε τον επικίνδυο. Ο Κυκλαδίτης υπουργός μας, συντετριμένος, μίλησε με θερμά λόγια για το φίλο του καπετάν Γιάννη, ενώ σε κάποια στιγμή δεν μπόρεσε να κρατήσει τα δάκρυά του. Να σημειώσουμε πως ο βουλευτής Κυκλάδων και υπουργός αθλητισμού, κ. Βρούτσης, από την πρώτη στιγμή που πληροφορήθηκε το θάνατο του φίλου του καπετάν Γιάννη, μέσω του kiklades.live.gr έστειλε τα συλληπιτήριά του στην οικογένεια του εκλειπώντος και αναφέρθηκε στις τρεις γενιές της οικογένειας Σκοπελίτη. Να αναφέρουμε, λέει η Σέμνη, ότι ο κύριος Βρούτσης άλλαξε το δρομολόγιο του και από ήλιο με το εξπρές Σκοπελίτης μετέβει στην αμοργό μας για να παρευρεθεί στην εξώδιο ακολουθία του φίλου του καπετάν Γιάννη Σκοπελίτη. Δεκάδες κάτοικοι της αμοργού αλλά και κάτοικοι από Κουφονήσι και άλλα νησιά συνόδεψαν τον εκλειπώντα στην τελευταία του κατοικία. Συντετριμένος και ο Δήμαρχος Αμοργού, κ. Λευτέρης Καραΐσκος, παράγοντες της αυτοδιοίκησης από Αμοργό, Μικρές και Κλάδες και Νάξο, όλοι είχαν να πούν για το μεταστάντα ένα καλό λόγο. Υπήρξε και ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμοργού, το οποίο και αναγνώστηκε. Καλό σου ταξίδι, καπετάνια μας. Στο kiklades.live.gr πάντα θα σε θυμάται για τη στήριξή σου και σε εμάς και στα νησιά μας. Ο Γιάννης Βρούτσης είπε: αποχαιρετώ στην αμοργό μας το φίλο μου Γιάννη Σκοπελίτη. Καπετάνια μου, καλοτάξιδα τα μπουγάζια στις θάλασσες του ουρανού. Καλέ και αγαπημένε μου φίλε, καπετάν Γιάννη Σκοπελίτη, στέκομαι μπροστά σου με αισθήματα βαθιάς θλίψης και οδύνης. Υπάρχουν αποχαιρετισμοί που δεν τους χωρούν οι τίτλοι, τα αξιώματα και τα δημόσια λόγια. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους αποχαιρετάς ως βουλευτής, ως υπουργός ή ως εκπρόσωπος ενός τόπου. Τους αποχαιρετάς ως φίλος, ως συμπατριώτης, ως άνθρωπο που πορεύτηκε μαζί του στην ίδια γη, κάτω από τον ίδιο ουρανό και δίπλα στην ίδια θάλασσα, που σε αξίωσε ο Θεός να σου χαρίσουν τη φιλία τους, που τσούγκρισε στο ποτήρι σου, που χόρεψες μαζί τους στο γλέντι το αμοριανό. Έτσι αποχαιρετώ, είπε ο Γιάννης Βρούτσης σήμερα τον καπετάν Γιάννη Σκοπελίτη, ένα μοναδικό φίλο, έναν άνθρωπο που τίμησε όσο λίγη την Αμοργό, την Άξο και τις Μικρές Κυκλάδες, την Ηρακλιά, τη Σχοινούσα, το Κουφονήσι και του Δονούσα. Με το Γιάννη δεν μας ένωνε μόνο η κοινή κατάσταση. Μας ένωνε και η αγάπη για τον τόπο μας. Στη πιο άγρια φυλακή. Η θάλασσα που αγάπησε στα κρατά και θα τραγουδά ρυθμικά για πάντα το όνομά σου. Γεια σου, Σκοπελίτη Γιάννη. Και η μνήμη σου θα παραμένει ζωντανή στις καρδιές όλων μας. Καπετάνια μου, καλοτάξιλα τα μπουγάζια στις θάλασσες του ουρανού. Αυτός είναι ο επικίδιος που είπε ο Γιάννης Βρούτσης, κυρίες και κύριοι, στο φίλο του, καπετάν Γιάννη Σκοπελίτη.
1: Στα FM.
2: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας.
0: Μπαίνετε στο kiklades.live.gr. Είναι το μόνο site, το μόνο μέσο ενημέρωσης που έχει αποκλειστικά τον επικίδιο λόγο του βουλευτή μας και υπουργού μας Γιάννη Βρούτση χθες στην κηδεία του καπετάν Γιάννη Σκοπελίτη στην Αμοργό.
2: Στην Καυκάς, η έξυπνη τεχνολογία συναντά την.
0: Άλλα θέματα, το αντίο του Δημήτρη Σκοπελίτη στον πατέρα του Γιάννη Σκοπελίτη.
2: Θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή. Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό Σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
1: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
1: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
1: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Καρβών και επίπλων Μαρούλης στη χώρα της Νάξου μας. Εκεί θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς. Στήξεις θέρμανσης για χειμώνα καλοκαίρι, κλιματιστικά για το σπίτι σου, το εξοχικό σου, το ξενοδοχείο σου, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, το γραφείο σου, την επιχείρησή σου. Κλιματιστικά για κάθε τσέπη, για κάθε βαλάντιο, για κάθε ανάγκη σας. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022588.
1: Όλη μέρα σου φέρνει.
0: 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Στο kiklades.gr διαβάζουμε λοιπόν τον επικίδιο του βουλευτή Κυκλάδων και υπουργού αθλητισμού Γιάννη Βρούτση χθες στην κηδεία του καπετάν Γιάννη Σκοπελίτη στην Αμοργό μας. Μπαίνετε στο kiklades.gr να δείτε τι είπε ο Γιάννης Βρούτσης στον επικίδιο. Επίσης το αντίο του Δημήτρη Σκοπελίτη στον πατέρα του μέσα από το kiklades.gr. Με λόγια που συγκινούν, ο Δημήτρης Σκοπελίτης αποχαιρέτησε τον πατέρα του Γιάννη Σκοπελίτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή. Ο γιος του εκφράζει την αγάπη, την ευγνωμοσύνη και το βαθύ σεβασμό προς τον πατέρα του, γράφει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, έναν άνθρωπο που όπως αναφέρει στάθηκε πάντα δίπλα του και πάλεψε μέχρι τέλους. Ο αποχαιρετισμός του Δημήτρη Σκοπελίτη είναι βαθιά προσωπικός και φορτισμένος συναισθηματικά. Πατέρα μου, σε ευχαριστώ για αυτά που μου έδωσες και για αυτά που μου έμαθες. Σε ευχαριστώ που το πάλεψες μέχρι τέλους. Ήσουν πάντα δίπλα σε ό,τι χρειαζόμουν. Συγγνώμη για αυτά που δεν μπόρεσα να σου δώσω. Ξέρω ότι θα είσαι δίπλα μας και τώρα και ότι θα σε περιμένει ο παππούς να ταξιδέψετε μαζί. Θα είστε μαζί στο τιμόνι όπως ήσασταν και στη ζωή. Να έχετε καλό ταξίδι, μπουγάζει στον ουρανό. Σ' αγαπάω πατέρα και θα σ' αγαπάω για πάντα. Ελπίζω στη ζωή μου να μάθω από σένα και να συνεχίσω ό,τι άφησες. Να έχεις καλό παράδεισο, η ψυχούλα σου να είναι κοντά στην Παναγία. Και πάλι σε ευχαριστώ για όλα πατέρα. Τα λόγια του γιου του αποτυπώνουν το δεσμό πατέρα και γιου, αλλά και τη μεγάλη παρακαταθήκη που αφήνει πίσω του ο Γιάννης Σκοπελίτης στους δικούς του ανθρώπους. Αυτά λέει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου.

0: πούμε ότι υπήρξε ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου της Αμοργού.
1: Πίστο στην απιστία σου.
0: Ο πρόεδρος του Αλλιευτικού Συλλόγου της Πάρου, ο κύριος Δημήτρης Κιαδάς, μέσα από το κυκλάδες live.gr, αποχαιρέτησε τον

Διαβάζουμε λοιπόν στο kiklades.live.gr σε αποκλειστικές του δηλώσεις στο kiklades.live.gr, ο πρόεδρος του Αλλιευτικού Συλλόγου Πάρου, Δημήτρης Κιάδας, αποχαιρέτησε με θερμά λόγια τον καπετάν Γιάννη Σκοπελίτη, έναν άνθρωπο που συνδέθηκε βαθιά με τη θάλασσα, τις Κυκλάδες και τις νησιωτικές κοινωνίες. Ο κύριος Κιαδάς, γράφει σε Μνή Τριανταφυλλίδου, χαρακτήρισε τον καπετάν Γιάννη Σκοπελίτη άρχοντα του Αιγαίου μας, αποδίδοντας με αυτόν τον τρόπο το σεβασμό και την εκτίμησή του σε μια προσωπικότητα που άφησε το δικό της αποτύπωμα στα νησιά. Ιδιαίτερη αναφορά ο πρόεδρος του Αλλιευτικού Συλλόγου Πάρου, Δημήτρης Κιαδάς, έκανε και στην προσφορά της οικογένειας Σκοπελίτη στις Κυκλάδες, τονίζοντας τη σημασία της παρουσίας της οικογένειας στα νησιά μας και τη σχέση τους με τους ανθρώπους στο Αιγαίο. Δηλώσεις και του Δημάρχου του Δήμου της Αμοργού, κυρίες και κύριοι, του κυρίου Λευτέρη Καραΐσκου,

Πάρα πολλά τηλεφωνήματα, κυρίες και κύριοι, για τον Γιάννη Σκοπελίτη, μια φίλη από το Κουφονήσι. Πραγματικά έκλαψε και το Κουφονήσι, μου λέει. Ένας φίλος ακροατής από Αμοργό, η Αμοργός αποχαιρέτησε το γνήσιο τέκνο της, μου λέει, το Γιάννη Σκοπελίτη. Ο αντιδήμαρχος του Δήμου της Αμοργού, ο Σταμάτης Σωσίμος, αναφέρεται στον επικίδιο του υπουργού μας, του Γιάννη του Βρούτσι, μου λέει, και ο Γιάννης Δάκρης, ο κύριος υπουργός, αλλά και όλοι εμείς, μου λέει, από τα λόγια, τα συγκινητικά που είπε ο υπουργός, ο Γιάννης ο Βρούτσης, για τον καταγιάννη τον Σκοπελίτη. Συλληπιτήριο μήνυμα έχουμε της Βουλευτού Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, της Κατερίνας Μονογιού. Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό όχι μόνο στην αγαπημένη του Αμοργό αλλά και σε ολόκληρο το Αιγαίο. Ο Γιάννης Σκοπελίτης δεν ήταν απλώς ένας ναυτικός, ήταν η ψυχή και ο συνδετικός κρίκος των μικρών Κυκλάδων. Σε εποχές δύσκολες, λέει η βουλευτής Κατερίνα Μονογιού, με προσωπικό κόπο και ανιδιοτελή προσφορά κράτησε τα νησιά μας ζωντανά, προσφέροντας ασφάλεια, σιγουριά και ελπίδα στους νησιώτες μας. Για τις μικρές Κυκλάδες το όνομα Σκοπελίτης είναι συνώνυμο της ζωής, της αλληλεγγύης και της κοινωνικής προσφοράς. Προσωπικά νιώθω βαθιά ευγνώμων για τη στήριξη και την αγάπη με την οποία με περιέβαλε σε κάθε μου βήμα. Η σοφία του και οι συμβουλές του θα με συντροφεύουν πάντα. Ο καπετάν Γιάννης πίστευε βαθιά στους νέους ανθρώπους, τους στήριζε έμπρακτα, τους ενθάρρυνε να ριζώσουν στα νησιά μας και να παλέψουν για το μέλλον τους, μεταδίδοντάς τους το πάθος του για τη θάλασσα και τον τόπο μας. Φεύγει πρόωρα, αφήνοντας όμως πίσω του μια σπουδαία κληρονομιά προσφοράς και ανθρωπιάς, αλλά και μια άξια οικογένεια που συνεχίζει με το ίδιο ήθος το έργο του. Καλό ταξίδι, καπετάν Γιάννη, στις γαλήνιες θάλασσες των ουρανών. Οι Κυκλάδες δεν θα σε ξεχάσουν ποτέ. Τα πιο ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους οικείους του. Καταλήγει η βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, Κατερίνα Μονογιού. Συλληπιτήρια επίσης έστειλε ο έπαρχος Νάξου, Αμοργού και Μικρών Κυκλάδων, Γιάννης Μαργαρίτης, ο δήμαρχος του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Δημήτρης Λιανός, ο αντιδήμαρχος τουρισμού και οικονομικών.

συγχαρητήρια για το θάνατο του καπετάν Γιάννη Σκοπελίτη από το... από την οικογένεια Μαρούλη, κυρίες και κύριοι. Σας είπαμε και ο Μιχάλης ο Μαρούλης, ο ιδιοκτήτης και διευθυντής ραδιοφωνίας και κλάδων 101,3 FM, και όλη η οικογένεια Μαρούλη, μάλιστα και η Γεωργία Κάβουρα Μαρούλη, η σύζυγος του ιδιοκτήτη και διευθυντή του σταθμού μας, του Μιχάλη του Μαρούλη, η οποία Γεωργία Κάβουρα Μαρούλη και αυτή συντετριμένη, αφού όπως μας έχει αναφέρει και μάλιστα πολλές φορές η κυρία Μαρούλη, η Γεωργία Κάβουρα Μαρούλη, μας έχει αναφέρει πολλές φορές το πόσο έχει βοηθήσει ο Σκοπελίτης και την Αμοργό και τις Μικρές Κυκλάδες ως φαρμακοποιός. Πόσες φορές φάρμακα από το φαρμακείο της Γεωργίας Κάβουρας Μαρούλη έχουν ταξιδέψει για να πάνε σε ασθενείς στην Αμοργό και στις Μικρές Κυκλάδες. Και η οικογένεια Μαρούλη λοιπόν, και ο Μιχάλης ο Μαρούλης και η σύζυγός του Γεωργία Κάβουρα Μαρούλη και όλη η οικογένεια Μαρούλη, ο Στέλιος ο Μαρούλης, η Φιλιάνα, όλοι στέλνουν τα συλληπιτήριά τους στην οικογένεια του καπετάν Γιάννη Σκοπελίτη. Και όλοι εμείς εδώ στη ραδιοφωνία και κλάδων, επίσης το ίδιο. Μένα ο Καταγιάννης είναι προσωπικός μου φίλος, μιλούσαμε πάρα πολύ συχνά, όπως και με τον καπετάν Δημήτρη, το σχορμάνο τον πατέρα του, έχουμε κάνει κάτι γλέντια και στο Κουφονήσι και στα

πλοίο του Σκοπελίτη συνεχίζει να ταξιδεύει μέσα σε βαρύ πένθος μια μέρα μετά το θάνατο και την κηδεία του Γιάννη Σκοπελίτη, του καπετάνιου που συνέδεσε το όνομά του με την αντοχή, την επιμονή και την καθημερινή ζωή των μικρών νησιών μας. Μεσίστια κυματίζει σήμερα η ελληνική σημαία στο Σκοπελίτη. Το θρελικό πλοίο της Αμοργού και των μικρών Κυκλάδων συνεχίζει τα δρομολόγια του. Μια μέρα μετά το θάνατο του καπετάν Γιάννη Σκοπελίτη, τα νησιά μας, οι Κυκλάδες μας, μοιάζουν να αποχαιρετούν έναν από τους ανθρώπους που το διάβασαν, το στεγάστηκαν και το διέσχισαν ως ολιγή. Υπάρχουν καράβια που γράφουν απλώς δρομολόγια και υπάρχουν καράβια που γράφουν ιστορία. Ο Σκοπελίτης, κυρίες και κύριοι, ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Για τους κατοίκους της Ηρακλιάς, της Χινούσας, του Κουφονησίου, της Δονούσας, της Αμοργού και της Νάξου, δεν ήταν ποτέ μόνο ένα καράβι. Ήταν η γραμμή που ένωνε ο Σκοπελίτης τα νησιά με τον κόσμο. Ήταν το πλοίο που έφερνε φάρμακα. Και εδώ έλεγα για τη Γεωργία Κάβορα Μαρούλη, τη φαρμακοποιό, την αξώτισσα που έστελνε φάρμακα σε ασθενείς που είχαν ανάγκη στην Αμοργό και έχουν ανάγκη στην Αμοργό, στις μικρές Κυκλάδες. Πόσες φορές δεν είχαν σταλεί φάρμακα από την Άξο με το Σκοπελίτη. Και όχι μόνο φάρμακα, προμήθειες, γράμματα, μαθητές, γιατρούς, συγγενείς, επιστροφές, αποχαιρετισμούς. 68 χρονών έφυγε ένας καπετάνιος που μεγάλωσε μέσα στο κύμα, μέσα στη θάλασσα. Δεν έμαθε το Αιγαίο από χάρτες. Το έμαθε από τον καιρό, από τα μποφόρα, τα λιμάνια που περίμεναν το Σκοπελίτη σαν ανάσα. Από τους χειμώνες που στα μικρά νησιά μετρούν διαφορετικά. Εκεί όπου ένα ακυρωμένο δρομολόγιο δεν είναι απλώς ταλαιπωρία. Μπορεί να σημαίνει άδειο ράφι, χαμένο ραντεβού σε νοσοκομείο, αναμονή για φάρμακα, ένα παιδί που δεν γυρίζει σπίτι. Ο καπετάνιος ήταν συνεχιστής μιας οικογενειακής ναυτικής αποστολής. Η αρχή έγινε τον πατέρα του, τον καπετάν Μίτσο Σκοπελίτη, ψαρά από το Κουφονήσι. Ο οποίος στα τέλη της δεκαετίας του 50 ανέλαβε με το μικρό σκαρί Πανορμήτης να ενώσει τα μικρά νησιά των Κυκλάδων με την Άξο μας και την Αμοργό μας. Η μεσίστια σημαία στο Σκοπελίτη σήμερα δεν είναι απλώς ένδειξη πένθους. Είναι εικόνα ολόκληρου τόπου. Είναι το αντίο των Κυκλάδων σε έναν άνθρωπο που για δεκαετίες κράτησε ανοιχτή μια γραμμή ζωής. Που βγήκε στο πέλαγος όταν η θάλασσα αγρίευε. Που συνέχισε όταν οι συνθήκες ήταν δύσκολες. Συγκινητικός ο επικίδιος του βουλευτή μας και υπουργού μας Γιάννη Βρούτση. Ο Σκοπελίτης θα συνεχίσει να ταξιδεύει. Ο γιος του, ο Δημήτρης, θα συνεχίσει. Θα δένει στα ίδια λιμάνια. Θα σηκώνει πάλι κύμα στην πλώρη του και θα αφήνει πίσω του αφρό. Αλλά όσοι ξέρουν θα κοιτούν σήμερα λίγο πιο σιωπηλοί. Η σημαία στο Σκοπελίτη κυματίζει μεσίστια. Και από κάτω της περνά ένα πλοίο που κουβαλά μαζί με επιβάτες και φορτία. Τη μνήμη

0: ταξιδάκι αναψυχής.
1: Πάρα πολλά τηλέφωνα, γίνεται χαμός κυρίες και κύριοι, έχει κατακλειστεί το τηλεφωνικό κέντρο. Φίλος ακροατής από Αμοργό, ο Καταγιάννης ήταν πάνω απ' όλα και από καπετάνιος πρώτα άνθρωπος. Φίλοι ακροάτρια από την Νάξο, ο Σκοπελίτης μου λέει για μας τους αξώτες είναι ένα όνομα ιερό. Η Γεωργία Καβοραμαρούλη, φαρμακοποιός μας, συντετριμένη και αυτή, αναφέρεται στην προσφορά την κοινωνική του καπετάν Γιάννη του Σκοπελίτη, η οποία μας λέει σχεδόν καθημερινά στέλνω με φάρμακα σε Δονούσα, Σχοινούσα, Κουφονίσα, Ηρακλιά, εκεί δεν υπάρχουν φαρμακεία. Η Γεωργία Καβοραμαρούλη στέλνει φάρμακα εκεί, καλύπτει τις ανάγκες δηλαδή των νησιών αυτών. Όπως και όποτε δεν έχει το φαρμακείο στην Αμοργό, στέλνει και στην Αμοργό φάρμακα. Και αναφέρεται η κυρία Γεωργία Καβοραμαρούλη στο ότι πολλές φορές ο Σκοπελίτης περίμενε. Τελευταία στιγμή γινόταν μια παραγγελία για κάποιο νησί των Μικρών Κυκλάδων ή για την Αμοργό και περίμενε, έλεγε ο καπετάν Γιάννη, σας περιμένουμε λίγο γιατί περιμένουμε φάρμακα από τη Γεωργία Καβοραμαρούλη για τα νησιά μας. Αυτή είναι η μεγάλη κοινωνική προσφορά του καπετάν Γιάννη, κυρίες και κύριοι. Να περιμένει τώρα, για φανταστείτε, ο κάτοικος του Κουφονισιού, της Ηρακλίας, της Δονούσας ή της Αμοργού και να περιμένει και εκείνος να λέει ας καθυστερήσουμε λίγο τον απόπλου του πλοίου για να μπορέσει να εξυπηρετηθεί ο κόσμος. Γι' αυτό ο κόσμος τον αγαπάει. Αν βλέπατε τι τηλέφωνα έχουμε δεχθεί, είναι το κάτι άλλο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3.
1: Από τη μακρινή Μελβούρνη της Αυστραλίας.
2: Το σπίτι.
1: Ο φίλος μας ο Γιώργος και από το Ράδιο Σπάρτη που αναμεταδίδει την εκπομπή. Καλημέρα Κυκλάδες. Μου λέει τα βαθιά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του καπετάν Γιάννη Σκοπελίτη.
2: Που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Art. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
3: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 2285-25840.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
4: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνουν.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
4: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες.

λίγο σε εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης. Εκεί θα βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις ψύξης θέρμανσης. Επίσης κλιματιστικά. Κλιματισμός για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, την επιχείρησή σας. Αλλά και τηλεοράσεις, ό,τι μάρκα θέλεις, για κάθε βαλάντιο τηλεόραση. Ξεκίνησαν οι αγώνες του παγκοσμίου κυπέλου τηλεοράσεις high definition, για να βλέπετε τα μεγάλα ιερά τέρατα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Ό,τι τηλεόραση θέλεις για το ξενοδοχείο σου, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, το σπίτι σου, το εξοχικό σου, το γραφείο σου, την επιχείρησή σου. Μαρούλης, Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Ανάξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη θα το βρείτε. Πάμε στις εφημερίδες, στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα. Δεν έχουμε πρωινές εφημερίδες. Και να ξεκινήσουμε με την εφημερίδα απογευματινή. Ο χάρτης του εγκλήματος στην Αθήνα. Η εφημερίδα Δημοκρατία. Κερδοσκοπία με το σπίτι μου. Η ελεύθερη όρμα. Ώρα, τέρμα, τα γκάζια. Ο εθνικός κήρυξ. Ο Ντόναλντ Τραμπ, τα 80 γενέθλια και τα σημάδια γέρατος. Έγινε 80 ετών λοιπόν ο πιο ισχυρός άνθρωπος στον πλανήτη γη, ο πλανητάρχης Ντόναλντ Τραμπ. Ελεύθερος τύπος. Οι τρεις αλλαγές με την κατάργηση προσωπικής διαφοράς. Πάμε στην εφημερίδα Εστία, μια ιστορική εφημερίδα. Η εφημερίδα Εστία, στο μεγαλύτερο φιάσκο της ιστορίας στον ΗΠΑ εξελίσσεται ο πόλεμος στο Ιράν. Η εφημερίδα των συντακτών, επιτελικό τσίρκο. Η εφημερίδα Εσπρέσο, ο γάμος της χρονιάς, για τη Δανάη Μπάρκα με τον αγαπημένο της. Η εφημερίδα Τα Νέα, ιδιοκτήτες ακινήτων, ένας ο έμφυα από τους δήμους. Εθελοντές υπάλληλοι θα μοιράζουν δέματα. Η εφημερίδα Political, με δύο όπλα μπαίνει η Νέα Δημοκρατία στην προεκλογική μάχη. Η εφημερίδα Manifesto, θέλουμε να ακούσουμε την καταδικαστική απόφαση για τους πέντε παράγοντες της ομάδας του Ολυμπιακού. Η εφημερίδα Ανεξάρτητος. Ποιοι φεύγουν από Πασόκ και πηγαίνουν στο κόμμα Ελλάς. Στελέχη του Πασόκ εγκαταλείπουν το κόμμα Ανδρουλάκη και στρέφονται προς την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Στελέχη από Νέα Αριστερά και ΣΥΡΙΖΑ προσχωρούν επίσης στο νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Αθλητικές εφημερίδες. Σεισμός, λέει Sport Day, είναι τρελός ο πρόεδρος. Βαγγέλης Μαρινάκης, θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός και στο μπάσκετ πήρε το πρωτάθλημα, έκανε το 3-2. Ακούστηκε το θρύλε, Θεέ μου, Ολυμπιακέ μου, η Ολυμπιακάρα μας σήκωσε και το τέταρτο ευρωπαϊκό, σήκωσε ένα ακόμα πρωτάθλημα στον Περέα. Μπράβο στο θρύλο, Ολυμπιακός, η καλύτερη ομάδα μπάσκετ στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Και αν οι Αγγελοπουλέοι ρίξουν χρήμα, πιστεύω και του χρόνου ο θρύλος θα είναι πολύ ψηλά, πάντοτε βεβαίως με Γιώργο Μπαρτζόκα στον πάγκο. Η Live Sport, διπλό γλέντι στον Πειραιά. Κόκκινος πρωταθλητής τσουνάμι μεταγραφών σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Καλά στο ποδόσφαιρο, ο Μαρινάκης θα διαθέσει χρήμα. Με Μεντιλίμπαλ στον πάγκο, στόχος είναι double στην Ελλάδα και κάμπιο ρίγκ έξω. Ώρα για σπορ, δέος και συγκίνηση. Και να κλείσουμε τις αθλητικές με την εφημερίδα Φως των Σπορ. Πάρτι διαρκείας. Τα σηκώσανε και οι κοπέλες το ευρωπαϊκό. Σηκώσαν όλα κόκκινα είναι.

και σε δύο επαρχιακές εφημερίδες. Η εφημερίδα Θριάσιος στις 22 Ιουνίου οι υπογραφές για τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά. Έρχονται εξελίξεις και για τα λογίξεις στο Θριάσιο. Και να κλείσουμε με την εφημερίδα Χανιώτικα Νέα. Μεγάλα έργα στα Χανιά, δρομολογεί ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση. Αυτά λοιπόν και με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, πάντα ραδιοφωνία Κυκλάδων, 11 και 7.

αθλητικά μας η ακτή Ελεφαντοστού πήρε μεγάλη νίκη επικρατώντας 1-0 του Ακουαδόρ για την πρώτη αγωνιστική του 5ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ο Αμάν Διαλό βρήκε τη λύση και τα δίχτυα στο 90 λεπτό. Με το δεξί άρχισε τις υποχρεώσεις της στο Μουντιάλ η Σουηδία, η οποία σήμερα το πρωί επικράτησε της Τινησίας με σκορ 5-1 σε έναν αγώνα για τον 6ο όμιλο. Οι Σουηδοί πήραν το τρίποντο έχοντας σε μεγάλη βραδιά τον Αλεξάντερ Ίσακ και τον Βίκτορ Γιόκερες, με τους δύο φορ να βρίσκουν δίχτυα και να επιβεβαιώνουν πως είναι σε θέση να κάνουν τη διαφορά. Θυμίζουμε ότι η Εθνική Γερμανία είχε κερδίσει 7-1 τα νησιά Κουρασάο. Έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Σπανούλης. Πανζουρλισμός από 5.000 οπαδούς του Άρη Θεσσαλονίκη στο αεροδρόμιο. Ο Βασίλης Σπανούλης, που έπαιξε μεγάλο μπάσκετ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, στη συνέχεια άφησε την Αθήνα και κατέβηκε στον Πειραιά και φόρεσε το δαθνό στεφανωμένο και τον λάτρεψαν σαν θεό οι οπαδοί του Ολυμπιακού. Βασίλης Σπανούλης, που σαν προπονητής αφού εγκατέλειψε το μπάσκετ, σαν παίκτης έκανε μεγάλο

με τους Εβάν Φουρνιές, Άσα Βεζένκοφ και Νίκολα Μιλουτίνοφ να κάνουν τρομερή εμφάνιση. Η Ολυμπιακάρα νίκησε δίκαια 89-85 το Παναθηναϊκό στο κατάμεστο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και στέφθηκε για 16η φορά πρωταθλητής Ελλάδος. Πάρα πολλοί δικοί μας αξώτες και φιλοτίτες και απαραθήτες και εδώ από τη χώρα και από τα χωριά παρακολούθησαν αυτό το παιχνίδι μέσα στο ΣΕΦ.

0: Πάμε στο Μενίδιο που αυτή την ώρα έχει ξεσπάσει κόλαση φωτιάς σε κατάσταση με ανταλλακτικά αυτοκινήτων. Αστυνομική επιχείρηση στο λεκανοπέδιο της Αττικής ξυλώθηκε κύκλωμα που έκλεβε συστηματικά αυτοκίνητα. Από την ασφάλεια έγιναν 13 συλλήψεις. Μπράβο στους αστυνομικούς μας. Στην Κόνιτσα νεκρά 4 αδέρφια από πυρκαγιά σε κοντέινερ. Και να πάμε στην Κάλυμνο, στα Δωδεκάνησα, νεκρός ένας 57χρονος σε γάμο από έκρηξη δυναμίτη. Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 57χρονος στο νησί της Κάλυμνου από έκρηξη δυναμίτη στη διάρκεια γαμήλιας εκδήλωσης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της ραδιοφωνίας Κυκλάδων από τον όμορο νομό Δωδεκανήσων, ο άτυχος άνδρας βρισκόταν στο χώρο της δεξίωσης όταν ο δυναμίτης που κρατούσε εξεράγει στα χέρια του. Η ισχύ της έκρηξης ήταν τόσο μεγάλη που του προκάλεσε ακροτηριασμό. Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο έσπευσε στο σημείο και μετέφερε τον βαριά τραυματισμένο άνδρα στο νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η κατάστασή του κρίθηκε εξαιρετικά κρίσιμη και λίγη ώρα αργότερα δυστυχώς υπέκυψε στα τραυμάτα του.
1: Ως που ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπώ.
0: Τι να πει κανείς, κυρίες και κύριοι.

Τα αδέρφια που ζούσαν σε κοντέινερ στην Κόνιτσα έχασαν τη ζωή τους. Ο δήμαρχος είπε, κάναμε προσπάθεια να τους πάρουμε πολλές φορές, αλλά δεν ήθελαν να φύγουν, θέλαν να μένουν μέσα στο κοντέινερ.

0: το γιο του στρατηγού Χαλίφα Χαφτάρ θα συναντηθεί σήμερα στο Υπουργείο Εξωτερικών ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Μετά τη συνάντηση, κυρίες και κύριοι,
1: πώς που στα μάτια σου να δω φωτιές,
0: πώς... θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των ελληνικών και λιβικών αντιπροσωπιών. Η Υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου πραγματοποίησε στις 10 Ιουνίου σύντομα ταξίδι στην Τρίπολη της Λιβύης για διαβουλεύσεις σχετικά με την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών και το μεταναστευτικό. Στις 27 Απριλίου, να θυμίσουμε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε επισκεφθεί την Τρίπολη και είχε ανακοινώσει το δεύτερο γύρο τεχνικών συνομιλιών για την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης. Συνεχίζονται οι επαφές της ελληνικής κυβέρνησης με την Ανατολική Λιβύη, καθώς σήμερα βρίσκεται στην Αθήνα ο γιος και διάδοχος του στρατηγού Χαλίφα

0: kikladeslive.gr. Διαφήμισε την επιχείρησή σου στο πολυβραβευμένο site των Κυκλάδων μας, το kikladeslive.gr. Έχουμε ειδικά φτηνά πακέτα διαφήμισης για τις ανάγκες κάθε επιχείρησης ξεχωριστά. Παραδείγματος χάρη, καταστήματα κάθε είδους, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις και ό,τι άλλο εσείς έχετε. Σας προωθούμε επίσης με επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο στις δεκάδες ομάδες μας στο Facebook. Το kikladeslive.gr είναι το μεγαλύτερο site των Κυκλάδων μας. Με συνεργάτες και στα 24 Κυκλαδονήσια έχει οργανωμένο τμήμα marketing που ακούει τις ανάγκες σας και σας διαφημίζει με επαγγελματικό τρόπο και έχετε σίγουρα κέρδη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr. Το site που έχει δωρεάν αγγελίες. Κυκλάδεslive.gr, το επαγγελματικό, το επίσημο, το πιστοποιημένο site των Κυκλάδων μας.
1: Γυρίζει νύχτα απόψε για σένα.
0: Την Παρασκευή, λέει, στη Γενέβη θα γίνει υπογραφή της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν. ΗΠΑ και Ιράν ανακοίνωσαν ότι κατέληξαν σε προκαταρτική συμφωνία που θα υπογραφεί στις 19 Ιουνίου στη Γενέβη. Περιλαμβάνει και το Λίβανο. Μάλιστα. Εμείς είμαστε σταθερά υπέρ της ειρήνης. Λέμε όχι στον πόλεμο, ναι στην ειρήνη.

φίλοι μας από Νέα Υόρκη, μας στέλνουν νεοεροκέζικες καλημέρες. Εδώ μου λέει στην Αμερική λένε ότι ο πόλεμος τελειώνει ανάμεσα στο Ισραήλ, τη ΣΥΠΑ και το Ιράν. Μακάρι να τελειώσει ο πόλεμος, εμείς είμαστε υπέρ του τέλους κάθε πολέμου, κυρίες και κύριοι.

έχουμε από την αγαπημένη μου Ανάφη. Αναφιώτικες καλημέρες. Η Ανάφη ακούει, μου λέει, ραδιοφωνία Κυκλάδων και τριανταφυλλίδη καθημερινά. Καλημέρα σε όλους τους αναφιώτες και τις αναφιώτισσες.

μια καλημέρα έχουμε επίσης από την Αμοργό. Συγκίνησε, μου λέει, με τον επικίδιο υπουργός ο Γιάννης Βρούτσης. Και πολύ από αυτό τον επικίδιο κλάψαμε, μου λέει. Γιατί τον Καταγιάννη τον αγαπούσαμε όλοι εδώ στην Αμοργό.

πούμε μια καλημέρα επίσης σε μια φίλη, στέλνει αξιώτικες καλημέρες από το Γαλάτσι. Καλημέρα μου λέει στον υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι, καλημέρα στο δημαρχό μας, τον Δημήτρη τον Λιανό.

λιμεναρχείο της Νάξου διπλή σύλληψη λοιπόν για διακίνηση μεταναστών μετά από καταδίωξη στην Κέρο. Και από εμάς εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων ένα μεγάλο μεγάλο

φίλος ακροατής από Αμοργό. Αποχαιρετήσαμε, μου λέει, τον δικό μας άνθρωπο, τον καπετάν Γιάννη Σκοπελίτη. Να πούμε ότι από ό,τι μας ενημέρωσαν είχαμε και αρκετά πλοιάρια τα οποία απέδωσαν φόρο τιμής στον καπετάν Γιάννη, χτυπώντας τις κόρνες τους σε μια συμβολική και φορτισμένη στιγμή αποχαιρετισμού. Ελπίδες λιγοστές. Παραβρέθηκε βέβαια και το ίδιο το πλοίο Εξπρές Κοπελίτης.

Έχουμε το 26ο φεστιβάλ Νάξου, κυρίες και κύριοι, στον πύργο του Μπαζέου. Με ιστορικές συλλογικότητες, με εμβληματικές προσωπικότητες όπως η Μαρία Φαραντούρη και ο Νίκος Ξηδάκης, με κορυφαίους φορείς όπως η Εθνική Λυρική Σκηνή, με εθνικούς θεσμούς όπως το πρόγραμμα Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός του Υπουργείου Πολιτισμού.

Καλή σας ημέρα. Καλό σας πρωινό. Σαν νουφαρό που μάλισε. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM. Το δικό σας ραδιόφωνο.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης, οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
9: 1,80.
10: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο, 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: έχεις μια μοντέρνα σύγχρονη ευρωπαϊκή κουζίνα, ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές Μαρούλης.
1: Θέλω να γυρίσω.
0: Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς: Miele, AEG, Gorenje, Liebherr, Hitachi, Sharp, Electrolux. Και έπιπλα κουζίνας από το Μαρούλι. Έπιπλα σχεδιασμένα από επαγγελματίες σε πολύ καλές τιμές. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για έπιπλα κουζίνα στην άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε.

τους αγώνες των 7ο και το 8ο όμιλο συνεχίζεται το Μουντιάλ 2026. Με την ολοκλήρωση του 5ου και του 6ου ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλου σειρά παίρνουν ο 7ος και ο 8ος το βράδυ της Δευτέρας σήμερα και τα ξημερώματα αύριο. Η Ισπανία αντιμετωπίζει το πράσινο ακροτήρι, το Βέλγιο την Αίγυπτο, η Σαουδική Αραβία την Ουρουγουάη και το Ιράν τη Νέα Ζηλανδία. Πάντως μέχρι τώρα έχουμε δύο ωραία ματσάκια, έτσι.

ανέναρξη των διατρικών χειρουργείων στο νομαρχιακό νοσοκομείο της Σύρου, κυρίες και κύριοι. Το Γενικό Νοσοκομείο Σύρου ανακοινώνει μέσω της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM ότι έχει γίνει επανέναρξη των οδοντιατρικών υπηρεσιών από το οδοντιατρικό ιατρείο του νοσοκομείου. Να πούμε ότι προσελήφθη και γυναικολόγος. Έχει 3 γυναικολόγους τώρα το νοσοκομείο της Σύρου. Έχει λοιπόν 3 γυναικολόγους, έχουν προσληφθεί. Προσλήφθηκε και οδοντίατρος, έχει προσληφθεί και παθολόγος άλλος.

0: ευχαριστώ.
1: Όπως και εδώ στο νοσοκομείο, κυρίες και κύριοι. Στις Νάξου έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Τώρα βεβαίως ότι κάποιοι, κάποιες δεν θέλουν να τα βλέπουν και για αντιπολιτευτικούς λόγους λένε διάφορα, αυτό είναι δικό τους θέμα.

0: αυτό.
1: Και ο Δήμαρχος ο Δημήτρης Ολιανός καταβάλει προσπάθειες για το νοσοκομείο της Νάξου και ο βουλευτής μας και ο υπουργός μας ο Γιάννης Οβρούτσης. Και μάλιστα προημερών, την προηγούμενη εβδομάδα, ο δήμαρχός μας, ο Δημήτρης Ολιανός, ήταν στην Αθήνα, στο Υπουργείο Υγείας και συναντήθηκε με τον ίδιο τον Υπουργό, τον Άδωνη Γεωργιάδη.

κάποιες κάποιοι γίνονται γραφικές, γραφική ένταξη. Τι να κάνουν. Πιστεύουν ότι κάνουν αντιπολίτευση. Δεν έχουν αντιληφθεί ότι βρισκόμαστε, ξέρετε, στο 2026. Μα δεν τους βλέπει. Κάποιοι πιστεύουν ότι βρισκόμαστε

0: ότι ο λαός πλέον δεν τρώει φουμάρα.
1: Ένα κελούδι τους ταΐζει, τους κλαίνει και τους ξε...
0: Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, δεν λέω ότι δεν υπάρχουν ελλείψεις.
1: Αγαπώ.
0: Αυτό που λέω είναι ότι και στο νοσοκομείο της Νάξου και στη Σύρου και παντού γίνεται μια προσπάθεια
1: τώρα
0: να γίνουν προσλήψεις, να γίνουν ιδέουσες τελεχώσεις.

ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, για μένα είναι ένας καλός Υπουργός Υγείας. Με τα λάθη του, καμιά φορά και με τα φάουλ του. Αλλά ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι ένας Υπουργός Υγείας με θετικό πρόσημο.

μια φίλη αξώτησα από Αγία Παρασκευή μας στέλνει αξώτικες καλημέρες. Με το να βγαίνουν αξώτησες και αξώτες μου λέει να λένε πράγματα για το νοσοκομείο της Νάξου, κάνουν κακό στο νοσοκομείο της Νάξου και στον τουρισμό της Νάξου. Διότι όταν ακούει ο Αθηναίος που δεν ξέρει μου λέει, θα πάει κάπου αλλού. Να προσέχουν τι λένε μου λέει οι κύριοι της αντιπολίτευσης. Καταλαβαίνουμε ότι θέλουν να ρίξουν το Μητσοτάκι ή το Γιαννό, αλλά το θέμα είναι μου λέει ότι βλάπτουν την Νάξο.

0: σφιχτά σφιχτά αγκαλιασμένη και με το στόμα.
1: Ναι, γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος που θέλει να έρθει στην Άξο. Όταν βλέπει, ακούει σε μεγάλα κανάλια ότι ξέρεις αυτό στην Άξο, εκείνο στην Άξο, σου λέει ας το πάω κάπου αλλού.
0: Λένει και τους ξεσκονίζει. Μα αγαπάς κι σ' αγαπώ.
1: Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τη Ρόδο το Σάββατο, κυρίες και κύριοι. Έγινε δεκτός από τον Περιφερειάρχη Νοτιού Αιγαίου, τον κύριο Γιώργο Χατζημάρκο. Την Ομαρχιακή Οργάνωση 12 νήσων της Νέας Δημοκρατίας, στο Δήμαρχο Ρόδου και άλλους παράγοντες.
0: Μ' αγαπάς κι σ' αγαπώ.
1: Ανήγγειλε νέο νοσοκομείο στη Ρόδο.

Ρόδο λοιπόν το Σάββατο βρέθηκε ο Πρωθυπουργός και Αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης. Ανακοινώθηκε πριν από λίγο από το Μέγαρο Μαξίμου η τοποθέτηση νέων γενικών γραμματέων σε Υπουργεία. Πρόκειται για 4 νέους γενικούς γραμματείς οι οποίοι θα καλύψουν θέσεις σε 3 Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και Ναυτιλίας. Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, ο Ευάγγελος Κυριαζόπουλος. Γενική Γραμματέας Πολιτισμού στο Υπουργείο Πολιτισμού, Ολυμπία Βικάτου. Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αυτό μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα μας εδώ στα νησιά, Εμμανουήλ Κουτουλάκης. Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Φώτης Μάγκος.

Οι Ρώσοι, κυρίες και κύριοι, βομβάρδισαν το Ορθόδοξο Μοναστήρι της Λαύρας στην Ουκρανία, μνημείο της UNESCO, έγκλημα κατά του χριστιανισμού, λέει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Αλεξία Εύερτ, κόρη του πρώην Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Μιλτιάδη Εύερτ, επικρίνησε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους με ανάρτησή της στον Αντώνη Σαμαρά μετά τη διαφαινόμενη πρόθεσή του να προχωρήσει σε δημιουργία νέου κόμματος. Όπως υποστηρίζει η κυρία Αλεξία Εύερτ, κόρη του Μιλτιάδη Εύερτ, ο συγκεκριμένος πολιτικός διαχρονικά υπηρετεί ατζέντες που δεν έχουν καμία σχέση με το συμφέρον της Νέας Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα, η κυρία Αλεξία Εύερτ καταλογίζει ότι εκτός της πτώσης Μητσοτάκη το 1993 ήταν ο υπεύθυνος και της ήττας του πατέρα της το 1996. Όσο για τη δημιουργία νέου κόμματος, η κυρία Αλεξία Εύερτ αναφέρει χαρακτηριστικά: «Αμφιβάλλω ότι ο κύριος Αντώνης Σαμαράς θα προχωρήσει στη δημιουργία κόμματος. Το 3 εξ αμαρτήν ούκ ανδροσοφού και προσωπικά θα το θεωρήσω άλλη μια κατεπανάληψη μη αποδεκτή έως και αποκλειστική.

σύγκρι Αλεξία Έβερτ λέει από το 1993 έως το 1996, παρά την επίμονη και συνεχή προτροπή του πατέρα μου Μιλτιάδη Έβερτ, προέδρου τότε της Νέας Δημοκρατίας, να επιστρέψει στους κόλπους της παράταξης, δεν δέχθηκε. Δεν μάθαμε, λέει, ποτέ τους πραγματικούς λόγους για τους οποίους αρνήθηκε.

ανακοίνωση ότι σήμερα επισημοποιείται είσοδος της Εύρων σε πέμπτο θαλάσσιο οικόπεδο αναφορικά με τις έρευνες για εξόρυξη υδρογονανθράκων, προχώρησε ο Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μιλώντας στον Αντένα, σημείωσε ότι σήμερα θα πραγματοποιηθεί στο Υπουργείο συνάντηση με εκπροσώπους της Εύρων, κατά την οποία θα συμφωνηθεί ότι ο Αμερικανικός πετρελαϊκός κολοσσός θα εισέλθει στο μπλοκ 10, το οποίο μέχρι τώρα είναι μισθωμένο από την Hellenic Energy.

στην επικαιροποίηση και ολοκλήρωση του τοπικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων, καθώς και στην αναθεώρηση του κανονισμού καθαριότητας, προχωρά ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων με σχετική απόφαση του Δημάρχου μας Δημήτρη Λιανού. Σύμφωνα με την απόφαση, ανατέθηκε στην εταιρεία Envigis Περιβαλλοντική ΕΕ η εκπώνηση των απαιτούμενων μελετών και η σύνταξη των σχετικών παραδοτέων με στόχο τον εξυγχρονισμό του πλαισίου διαχείρισης απορριμμάτων και την προσαρμογή του κανονισμού καθαριότητας στις σημερινές ανάγκες του Δήμου. Η αναθεώρηση του κανονισμού καθαριότητας θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς θα καθορίσει τους κανόνες που αφορούν τη διαχείριση απορριμμάτων, τις υποχρεώσεις πολιτών και επιχειρήσεων, καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με την καθαριότητα των κοινόχρηστων χώρων σε ολόκληρο το Δήμο μας. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι.

ευχαριστήσουμε και ένα τελευταίο τηλεφώνημα από την αγαπημένη μας Μήλο. Μιλέικες, καλημέρες. Θυμίζουμε ότι η εκπομπή μας ήταν μια προσφορά του καταστήματος ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και επίπλων Μαρούλης στη χώρα της Νάξου μας. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε κλιματιστικά, τηλεοράσεις, ελεύθερες και αντιχυζόμενες οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, γραφεία, επιχειρήσεις και έπιπλα κουζίνας. Τα πάντα σε πολύ καλές τιμές, οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Μίλε, ΑΕΚΕ, Γκορένι, Ελίπιαρ, Χιτάτσι, Ελεκτρολούξ, Σαρπ, Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Καλή εβδομάδα να ευχηθούμε. Σήμερα είναι Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2026. Από τον Κυκλαδίτη δημοσιογράφο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη που ήμουν στο μικρόφωνο στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Καλημέρα Κυκλάδες. Από την καλή μου και αγαπημένη μου γυναίκα την Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου που ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη και στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και από την καλή μας κόρη τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δημοσιογράφο μας που ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Καλή εβδομάδα να έχουμε, όλα δεξιά να πάνε, όλα καλά να πάνε. Εμείς πρώτα ο Θεός θα είμαστε μαζί σας αύριο Τρίτη 16 του μηνός, αύριο στις 10 η ώρα το πρωί.

αφήνουμε σε καλά χέρια, σας αφήνουμε στα χέρια της καλής μας φίλης και καλής συναδέλφου εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, της Δανάης Κουτελιέρη, η οποία Δανάη σήμερα θα κάνει την τελευταία της εκπομπή για το καλοκαίρι. Μαζί μας θα είναι πρώτα ο Θεός και πάλι από το φθινόπωρο. Οι εκπομπές Άρωμα Γυναίκας και Αιγαίο Έρωτας Τραγούδι με τη Δανάη Κουτελιέρη σας εύχονται καλό καλοκαίρι και ραντεβού μας λέει το φθινόπωρο. Να είστε. Να είναι καλά η Δανάη, πάντα την αγαπάμε και πάντα θα την περιμένουμε εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων και στους 101,3 FM στέρεο. Από τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη, από την Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου και από τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου, καλό μεσημέρι, καλή σας εβδομάδα. Εμείς και πάλι κοντά σας αύριο στις 10 το πρωί. Πολλά φιλάκια, σας αγαπάμε, γεια και χαρά σας.

0: Πώς γίνεται!
1: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
0: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.
2: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
3: Στο Τυροκομείο Πιταρά, η παράδοση συναντά την ποιότητα. Γνήσια γραβιέρα Νάξου Ποπ, κεφαλοτήρι, ξινότυρο και πολλά ακόμα προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι. Από τον σπόρο στο ράφι, με σεβασμό στη φύση, με πιστοποίηση για μη γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές και τα ζώα με πιστοποίηση για την ευζοία τους. Πιταράς. Η γεύση της Νάξου στο τραπέζι σας.
4: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

θα πάμε δυνατά σήμερα πρώτα Θεός. Δευτέρα, εντάξει, αλλά Δευτέρα μαζί ακόμα. Θα είναι Δευτέρα και θα μοιάζει με Παρασκευή. Έχουμε άλλη μια ευκαιρία από τις 52 Δευτέρες του χρόνου για να κάνουμε ένα mini restart και να πούμε ότι από σήμερα ναι, θα ξεκινήσω δίαιτα, διατροφή, να βγαίνω, να ξεκουράζομαι, να απολαμβάνω τη ζωή. Εσύ και σήμερα το μόνο που έχεις να κάνεις 101,3 FM στέρεο και live24.gr. Αν δεν είσαι ένα από τα υπέροχα και κλαδίτικα νησιά, τότε ερχόμαστε εμείς μαζί σου, κοντά σου, μέσα από το διαδίκτυο. Οι πρώτες ευχές για καλό καλοκαίρι εννοείται ότι πάνε στη λατρεμένη μου οικογένεια, στη Σύρο, Τριαντάφυλλο Αργυρούλας και Σεμνής. Το καλύτερο Λιντίν ever. Αφού είμαι εδώ και σήμερα, όλο κάτι θέλω, λέω, μέχρι τη μία.

Πάμε λοιπόν σήμερα, τελευταία εκπομπή για αυτό το φετινό καλοκαίρι, να βάλουμε μια άνω τελεία στα ραδιοφωνικά μας μαζέματα, στις ραδιοφωνικές μας συνυπάξεις, συναντήσεις. Ζορίζουν τα πράγματα πάρα πολύ. Πάρα πολύ κόσμος, πάρα πολλά αυτοκίνητα, πάρα πολύ κίνηση, πάρα πολύ ζέστη. Πάρα πολύ δουλειά πρώτα Θεό στο Villa Danai, που και αυτό έχει την τιμητική του κάθε καλοκαίρι, στο Villa Danai στην Αγία Άννα. Και φυσικά πρώτα Θεό και στις εμφανίσεις της Βασιλικής Κατερίνη σε πολλά όμορφα, πανέμορφα όπως πάντα μέρη της Ελλάδας, που θα μας κρατήσουν λίγο μακριά. Για να επανέλθουμε πρώτα Θεό, να είμαστε καλά, γεροί. Εδώ να τα πούμε όλα από το φθινόπωρο.

δυνατά μαζί μου και σήμερα οι χορηγοί που μας στηρίζουν στα μουσικά μου ταξίδια. Φινοκομείο Νικόλα Πιτερά. Ολοκληρωμένες λύσεις Γιώργος Γρατσίας. Εστιατόριο με ζευδοπολείο μεταξύ μας, Τσίλη, Σάκης και Κατερίνα. Και φυσικά Γιώργος Σιδερής, Κρεοπολείο Μπέι Σκέι και Κυριακή Γεροντάκη, Παντοπολείο Μπέι, που είχαμε και την τιμητική του θέση, καθότι γιόρταζε η Μανούλα. Πολύχρονη, χιλιόχρονη, άλλη μία δίδυμάκι, άλλο ένα δίδυμάκι. Εύχομαι να είσαι πάντα γερή και ευτυχισμένη με τους άντρες σου. Έχω δώσει αρκετό χρόνο για να σας ρωτήσω και σήμερα. Είστε έτοιμοι? Καλημέρα, καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση, καλή εβδομάδα να έχουμε, καλό καλοκαίρι, καλοκαίρι 2026, είναι πια γεγονός, εδώ. Δανάη Κουτελιέρη και σήμερα κοντά σου, πάντα μέσα από την αγαπημένη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων.

Το καλό είναι ότι άμα φεύγει και αδειάζει το νησί, είμαι και εγώ πάντα μαζί τη. Πολλά και όμορφα μέρη σε όλη την Ελλάδα. Με μια γλυκιά σου λέξη. Πρώτο σταθμό αυτή την Τετάρτη. Πρώτο σταθμό αύριο, Τρίτη, το νησί τη Νάξου. Πρώτο live, δεύτερο live, Τετάρτη, πρώτο Θεός και ο καιρός, στο άστρο Κινουρίας, Γιώργο Αντωνόπουλη, αγαπημένη. Μητέρα του, πάμε να βρούμε τους συγγενείς σας. Τετάρτη λοιπόν, 17 Ιουνίου, μαζί με αγαπημένο Γιάννη Κατσίγιανη, στο άστρο Κινουρίας. Επιστρέφουμε Αθήνα και ανηφορίζουμε για την αγαπημένη όπως πάντα Εύβοια. Αυτή την Παρασκευή 19 Ιουνίου, πρώτο ο Θεός, για ένα μεγάλο γλέντι στο γυμνό Εύβοιας. Κατηφορίζουμε και μετά αυτή η δουλειά. Αν φαίνουμε, κατεβαίνουμε. Αυτό που με τρελαίνει περισσότερο είναι αυτά τα μηνύματά σας, τα τηλεφωνήματά σας, ότι ετοιμάζετε ό,τι μπορείτε, όσους μπορείτε για να βρεθείτε κοντά μας όλα αυτά τα live σε Αθήνα, σε Νάξο, σε Εύβοια, σε Πελοπόννησο, Πελετά Αρκαδίας, Λιβαδιά, Βέλος Εύβοιας,

0: μόνο σίγουρο είναι ότι όπου πάμε είσαστε μαζί μου. Ό,τι βλέπω βλέπετε, όποια όμορφα μέρη συναντάω σας μεταφέρω απίθανες εικόνες, γλέντια και φυσικά δεν χανόμαστε ποτέ. Facebook και Instagram, Δανάη Κουτελιέρη, non-stop ανοιχτά, 24 ώρες την ημέρα, το ίδιο και το 6-9-45-81-51-57. Α, και μεθαύριο, Νατάσα, μην νομίζεις.
1: Η βραδιά μου απόψε, μη μου τη χαλάς, ούτε μ' αγκαλιάζεις, ούτε με...
0: SMS, Viber, WhatsApp, TikTok.
1: Το ύφος σου τόσο βαρό και μπας στο χώρο.
0: Αγαπημένη κυρία Σοφία Σιδερή. Κατερίνα Γεροντάκη, να το χαιρόμαστε το κορίτσι. Γιώργο, Γιάννη, Κώστα και Δημήτρη. Με δύο κεντρικά καταστήματα στην κεντρική οδό στη χώρα της Νάξου, από πολύ νωρίς το πρωί μέχρι πολύ αργά το βράδυ, είναι εκεί για να εξυπηρετήσουν εμάς, τους επιχειρηματίες της εστίασης, αλλά και τους επισκέπτες μας. Κρεατικά δικής τους παραγωγής, προϊόντα από όλη την Ελλάδα, και τώρα και το παντοπολείο Κρέι, Μπέι, μπορεί να σας προμηθεύσει με τα δικά τους κρεατικά, καθότι δημιουργήσαμε από φέτος και Meat Corner. Υπεύθυνος και μεγάλη μεταγραφή από το κρεπολείο, Γιάννη Σιδερής. Μπορεί να έρθουν αυτά που επιθυμείς στο χώρο σου, στο σπίτι σου, στην επιχείρησή σου, στο χωριό, σε νησιά, Πάρο, Αμοργό, μικρές Κυκλάδες και φυσικά στην Αθήνα με φορτηγά ψυγεία, γιατί πολύ απλά μπορούν.

λίγο πιο πάνω από την Παρελιακή, στην είσοδο της παλιάς χώρας του Κάστρου, κάθε απόγευμα μετά τις 6. Πεντανόστιμα πιάτα, η μεγάλη μεταγραφή του μεταξύ μας φέτος, Τάσος Καραφλίδης. Και βραβευμένος και σεφ και νεαρός. Νέο αίμα στο μεταξύ μας και μεταξύ μας vintage. Σταθερές αξίες, το άψογο σέρβις με το τσίλι, η καταπληκτικά διακοσμημένη και φωτισμένη πεντακάθαρη χώρη του. Και εννοείται Κατερίνα Καραφλίδη, Κλεριανού, πόσα χρόνια είπαμε?

Και η ερώτηση είναι ότι μέχρι να έρθουμε πρώτα Θεός ξανά και να τα πούμε ραδιοφωνικά, πόσα ακόμα βραβεία μπορεί να έχει πάρει ο Νικόλας Πιταράς? Εντάξει, μετά το βραβείο του νούμερο 1 καλύτερου τυριού ανάμεσα σε 50 από όλο τον κόσμο, τι να μας πει μετά κάποιο.

όπως ξέρετε κι εσείς πάρα πολύ καλά, ότι το πιο δυνατό μου χαρτί είστε εσείς. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια η εμπιστοσύνη και ο σεβασμός είναι αυτό που διακρίνει τη σχέση μας. Για να μου δείξεις τα χαπός με θες, έλεγες... Σε αυτό το σημείο θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο new entry στη ζωή μου. Σας έχουν κάνει τρομερή εντύπωση όλες αυτές οι εντυπωσιακές αφίσες τις τελευταίες μέρες που κυκλοφορούν όσον αφορά τις δικές μου εμφανίσεις, αλλά κυρίως τις εμφανίσεις της Βασιλικής. Είναι νεαρός, είναι ταλαντούχος, είναι γεμάτος όρεξη και φυσικά έχει πολύ μεγάλο ταλέντο. Είναι το δεξί μου χέρι πια σε ό,τι έχει να κάνει την επικοινωνία με εικόνα. Είναι ο Σωτήρης Καραγιάννης και τον ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθε στη ζωή μου.

ότι πάντα το καλύτερο αποτέλεσμα είναι η ομαδική δουλειά. Όπως έλεγαν και οι σοφοί, από παλιά ισχύει σε ενδιενώσει. Και ενώ τα περισσότερα παιδιά που έδωσαν πανελλήνες περιμένουν πώς και πώς τα αποτελέσματα, αυτό που θέλω να σας τονίσω είναι να κάνετε αυτό που αγαπάτε. Έτσι δεν θα χρειαστεί να δουλέψετε ποτέ.

Αγγλία, κυρία και Ελένη, αγαπημένη στη Λυκόβρηση Αττικής. Πόσα πρωινά μαζί. Δέσποινα Πανακάκη, Αλεξάνδρα Φραγκουδάκη, φιλιά πολλά.

Αγαπημένη Ευαγγελία Μαργαρίτη στην πλάκα της Νάξου, Νικόδη με ένα στις Εγκαρές. Αλλάζουμε. Άρωμα γυναίκας και γεωρωτας τραγούδι. Πόσα χρόνια. Καλά, το μισό ακροατήριο ήταν αγέννητο. Νανάη Κουτελιέρη και Ραδιοφωνία Κυκλάδων, ένα από το 1900, μακρινό 89. Εννοείται από τον ποιαγωγείο έκανα εκπομπές.

0: Κυριακή Μάρκο, ωραία νυχάκια. Βασίλη Πατσάλη, ερχόμαστε. Τα φιλιά μου στον Αντώνη Πιταρά, καλό μεσημέρι. Μαρία Λαγογιάννη. Και ποια είναι η βάση μας για άλλο ένα καλοκαίρι? Το νησί που ανακηρύχθηκε ο νούμερο ένα καλοκαιρινός προορισμός για το 2026. Όχι από εμάς, από τα μεγαλύτερα ταξιδιωτικά blogs και sites του κόσμου.
1: Δεν μπορώ να την αλλάξω, όσο εγώ την έξω, όσο εγώ την έξω, δεν μπορώ να την αλλάξω.
0: Σε αυτό το νησί λοιπόν που πριν πόσα μισό, πριν από 7 χρόνια ξεκίνησε ο χορός των βίντεο κλιπ με το πρώτο προσωπικό της τραγούδι της Βασιλικής Κατερίνη. Ένα 1.700.000 προβολές για αυτό το τραγούδι που τόσο πολύ αγαπήσατε και τη βάλατε στην καρδιά σας. Σε αυτό το νησί λοιπόν τα καινούργια γυρίσματα για το νέο της τραγούδι μέσω Πέλαγα που πρώτο Θεός έρχεται αυτό το καλοκαίρι. Πλάνα. Νομίζω που θα κάνουν τη διαφορά.

για ρωτά τραγούδι Δανάη Κουτελιέρη και Ραδιοφωνία Κυκλάδων και σήμερα. Θέλω σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά. Έχουμε ακούσει απίθανα λόγια για τη Βασιλική. Μιλάει τώρα η μαμά Κουκουβάγια. Αυτή τη φορά θέλω να ευχαριστήσω τον αγαπημένο μας πια πρόεδρο, τον Ψαθόπρυγο, τον Αγιώτη Σακελαρόπουλο, εκτός από την άψογη φιλοξενία. Και για τα απίθανα λόγια μετά την αναχώρηση. Νομίζω ότι και αυτό πια είναι στα αγαπημένα μας μέρη σε όλη την Ελλάδα. Και το γαλάζιο χρώμα, άκου στα κόμματα σου ψήνει η Αριάδνη ακόμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη. Θα επιστρέψουμε πρώτο Θεό με την πρώτη ευκαιρία και με την επόμενη πρόσκληση.

0: Εδώ στην Άξο, λοιπόν, Βίλα Δανάη σας περιμένει και φέτος καλοκαίρι 2026.
1: Πάμε να ανέβει η ομάδα τώρα.
0: Για πάμε.
1: Και ένα, δύο, τρία,
0: έξι στο δύο διαφορετικά διακοσμένα με αντικείμενα τέχνης, με κρεβάτια βάρκες, όλα δημιουργίες του αγαπημένου μας Δημήτρη Κουτελιέρη, δημιουργού χρηστικών αντικειμένων τέχνης. Πιο αγαπημένου, να σας πω, δεν γίνεται. Άψογη φιλοξενία, πρωινά στα κρεβάτια, ήσυχα, δροσερά, ιδιωτικό πάρκινγκ, στα πούπουλα σας έχουμε. www.villadanai.com και 6945 81 51 50.

τίποτα είπαμε όλα αυτά. Τώρα, καλοκαίρι 2026. Τυροκομείο Νικόλα Πιταρά. Από το σπόρο στο ράφι, από μία μοσχίδα ξεκίνησαν όλα, να ξέρετε. Μια μοσχίδα του μπαμπά για τα τρία αγόρια του. Για το ένα αγόρι τώρα. Δεκάδες μοσχίδες. Τρία αγόρια πάλι συνεχίζει να ισχύει. Να κολύπας, να χάνεσαι μέσα στην αγκαλιά μου. Απλά τώρα πια όχι τα προϊόντα του μόνο για τα αγόρια του, αλλά για όλους εμάς, τις μεγαλύτερες αλυσίδες σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα, αλλά και σε Αμερική και σε Ρωσία.

πάμε λίγο αλλιώς σήμερα. Φωνάζει ότι κάθε φορά το βάζω στο τέλος και μιλάω πάνω πολύ και δεν μπορείτε να το απολαύσετε. Για όλους τους επισκέπτες που επέλεξαν και φέτος τα υπέροχα νησιά των Κυκλάδων, από εκεί που εκπέμπουμε μέσα από τους 101,3 FM στέρεο, συγχαρητήρια, κάνατε την τέλεια επιλογή. Ευχόμαστε να περάσετε υπέροχα. Καλή διαμονή. Από την Δανάη Κουτελιέρη και τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.

Αγαπημένη Μένη Κρασά, Ελένη, στη γρότα της χώρας. Γιάννη Νούσια στα Γρεβένα, Φλόρα Δρόσου στην Ιε της Σαντορίνης, Αντώνη Βενιέρη στο Γλυνάδο. Αγαπημένη κυρία Σοφία Κρασά στο Φιλότη, ευχαριστούμε πάντα για τα υπέροχα λόγια. Κυριώτη Παναγιώτη και Στέλιο Στρούβαλη.

0: Εσείς δεν μου είπατε. Όλα καλά σήμερα? Πώς το περάσατε το Σαββατοκυριακό? Εμείς που πήγαινε έφλια. Κυριακή γιορτάκι στη χώρα της Νάξου. Παντοπολείο Μπέις, πιο ανακαινισμένο, πιο φωτισμένο, πιο φρεσκοβαμένο. Και φέτος, από φέτος και κρεατικά δικής τους παραγωγής, μπορούμε να προμηθευτούμε πια και από το δεύτερο κατάστημα, το Παντοπολείο, απέναντι από το Νοσοκομείο Κέντρο Υγείας Νάξου.
1: Συμπέρασμα να βγάλω, μα τερματά μυστήρια.
0: Έβγαλα εισιτήρια. Εσύ έβγαλες εισιτήρια. Μην μου πεις μετά δεν έχει.

0: όταν λέμε μέλη, λέμε να action be. Αυτό που παιδευόμαστε τώρα, όλοι μαζί. Έρχεται αγνώθη Μαρίσιο Μέλη, Νάξου, Νάξιον Μπι. Δεν ξέρω, εγώ ταυτοκόλλητα βάζω μόνο, αλλά νομίζω τον επόμενο μήνα πρωτοθέως. Πιο αγνό, πιο θυμαρίσιο, με 95% θυμάρι, δεν γίνεται.
1: Να σκέφτεσαι και πάντα να τρελαίνεσαι.
0: Σε ακούω, για να μην λες. Όχι, θα λέω, που έκανα ολόκληρο κατεβατό για τα γενέθλιά σου και δεν άκουγες εκείνη τη μέρα.

0: δεν υπήρχε περίπτωση. Αυτός ο πολυπράγμων άνθρωπος παύλα καλλιτέχνης να μην είναι δίδυμος. Και με λίγες ώρες διαφορά, νομίζω και αρκετά χρόνια. Χρόνια πολλά να ευχηθούμε ξανά στον αγαπημένο Νίκο Μάκαρη.
1: Δεν

Δεν χρειάζεται να βάλει διαφήμιση για να πω πόσο πολυπράγμων είναι ο Νίκος Μάκαρης. Απορώ πώς τα σκέφτεται όλα και κυρίως πώς τα προλαβαίνει.

Καλώς την, καλή εβδομάδα. Δευτέρα 15 Ιούνιου. Όχι, πείτε μου πότε πήγε 15 Ιούνιου. Από μένα ελεύθερη ήσουν πάντα να φύγεις. Να σηκώσουν τα χέρια όσοι επιχειρηματίες της εστίασης και των καταλυμάτων έχουν κάνει έστω και ένα μπάνιο.

Ποιος να παίζει άραγε αυτό το βιολί? Δεν ξέρω αν είναι πιο τυχερή η Στελίνα για τον υπέροχο μουσικό που έχει πάντα δίπλα της, ή για τον καταπληκτικό οικογενειάρχη και σύζυγο. Πόση μεγαλύτερη πια διαφήμιση.

Εγώ μέσο ή δεν έχω. Τι κάνει τις επιχειρήσεις και τους χορηγούς μου πολύ πετυχημένους. Όπως και αυτή η εκπομπή, νομίζω ότι το μεγαλύτερο της ατού είναι η διάρκεια. Τη νύχτα έχει πάθει πίσω από τα. Κοινώς ήρθαμε για να μείνουμε. Και μου φωνάζει. Πόσα χρόνια λατρεμένη η Κατερίνα, είπαμε 25. Πολλά τα χρόνια. Αυτή τη νύχτα τη ζωή μου. Τα παιδιά μας ήταν αγέννητα σχεδόν. Αλήθεια.

είναι πολλά τα χρόνια. Στην είσοδο της παλιάς χώρας του Κάστρου, από πολύ νωρίς το πρωί μέχρι πολύ αργά το βράδυ, δημιουργούν πιάτα υψής της νοστιμιάς και τα απολαμβάνουμε σε ένα καταπληκτικό περιβάλλον, μάλιστα σε τρία θα έλεγα. Δύο υπέροχοι εσωτερικοί χώροι και το καταπληκτικό στενό, φρεσκοβαμένο, καθαρό, φωτισμένο, το καμάρι θα έλεγα της χώρας, του Κάστρου της χώρας, γιατί έκανα μια βόλτα προχθές. Καμία σχέση τα υπόλοιπα στενά. Ήρθε να δώσει νέο αέρα ο βραβευμένος, ο νεαρός, ο σεφ της καρδιάς μας, Τάσος Καραφιλίδης από φέτος. Και ξαναλάζουμε.

όλους εσάς που μας ακούτε από το διαδίκτυο και το live24.gr. Καλό μεσημέρι, καλό καλοκαίρι είπαμε. Στους αγαπημένους Έλληνες ομογενείς, τα φιλιά μας στο Ράδιο Γαλαξία στη Μελβούρνη και στο DJ Γιώργο. Στον Κρις Κόμπας και στην Καμπέρα της Αυστραλίας. Στον Νίκο Φίλα και στην καρδιά της Νέας Υόρκης. Και στον MGR Mike Rick Radio, Παναγιώτη και Μάργκο Λάλη.

κορίτσια μου στα ωραία. Έλα να είμαστε. Εκτός από εμάς, σας ταξιδεύουν και οι αγαπημένοι μας τυχουργοί. Να γνωρίσεις όμορφες, όμορφες, όμορφες ακρογιανιές. Σε αυτό το σημείο θέλω να ευχαριστήσω την αγαπημένη μου στιχουργό Γεωργία Γκουδάμη Βασιλάκη, που είναι πάντα κοντά μας, πάντα με έναν υπέροχο λόγο. Στιχουργός. Πάντα με υπέροχες ευχές. Ευχές λοιπόν σε όλους τους ακροατές για ένα υπέροχο καλοκαίρι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι πάντα κοντά μας.

Άρωμα γυναίκας, Δανάη Κουτελιέρη. Πόσο εξαιρετικός καλλιτέχνης είναι ο Γιάννης Κατσίγιαννης, εντάξει, αυτό το ξέρετε όλοι. Το πόσο υπέροχος άνθρωπος όμως είναι και ακόμα περισσότερο καταπληκτικό συνάδελφο, σας το λέω εγώ. Άρωμα γυναίκας, Δανάη Κουτελιέρη. Θεωρώ ότι η κόρη μου Βασιλική Κατρίνη είναι πάρα πολύ τυχερή. Να πιστεύετε πάντα στις εμφανίσεις του. Όπως και αυτή, αυτή Τετάρτη, 17 Ιουνίου, Γιάννης Κατσίγιαννης, Βασιλική Κατερίνη, στο Άστρος Κινούριες. Σας περιμένουμε. Καλά, το πόσο μανταλάκια, το πόσα μανταλάκια και το πόσες καρδιές μαζέψαμε πέρυσι το καλοκαίρι, δεν μπορώ να σας πω.

παθαίνουν όσοι βρίσκονται στα live της. Ένας μεγάλος χαμός στη γιορτή κερασιού για άλλη μια φορά. Στεναχωρηθήκαμε λίγο. Για το 15 Αύγουστο, αγαπημένη Τζέννη Κατσιγιάννη και Χρήστο. Ευχόμαστε να σας δούμε σύντομα.

Και αλλάζουμε. Όχι, πείτε την αλήθεια, δεν θα σας λείψει. Λίγο. Και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος σιγά σιγά και σήμερα.

Εσείς μην ξεχνάτε, βάζουμε μια άλλο τελεία στα ραδιοφωνικά μας γλέντια. Ερχόμαστε όμως για απίθανα γλέντια σε όλη την Ελλάδα. Και πάντα μαζί μέσα από το Facebook και το Instagram, The Naiku Telieri, μέσα από το 6945-815157, SMS, Viber, WhatsApp, TikTok. Ξέρεις ότι δεν κλείνει ποτέ, ξέρεις ότι είναι κοντά σου για όλα. Εκτός εκπομπής και για τα δυσάρεστα, γιατί μαζί μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε λίγο καλύτερα.

πες μου τώρα πόσο πολύ σου έχει λείψει και αυτός ο ήχος. Καλοκαίρι 2026. Καινούριο τραγούδι Μεσοπέλαγα. Καινούριο βίντεο κλιπ. Εμφανίσεις όλη την Ελλάδα. Βίλα Δανάη στην Αγία.

0: Ευχαριστούμε πολύ για τις ευχές. Ευχαριστούμε. Αυτοί είναι οι λόγοι λοιπόν που λίγο θα αποχαιρετιστούμε και βάζουμε ένα stop στα ραδιοφωνικά μας γλέντια από σήμερα. Ήταν οι εκπομπές Άρωμα Γυναίκας και Αιγαίο Έρωτας Τραγούδι. Έτσι να τα λέμε και αυτά. Ένα πράγμα θέλω να θυμόσαστε μέχρι να τα ξαναπούμε ξανά στον αέρα. Ότι ήσασταν, είστε και θα είστε το καλύτερο ακροατήριο ever.
1: Και τρεις μήνες αγκαλιά μου στο νησάκι μου να ζήσεις.
0: Να ευχαριστήσω τις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένες Λύσεις, Εστιατόριο Μεζεδοπολείο Μεταξύ μας, Τυροκομείο Νικόλα Πιτερά, Κρεοπολείο Γιώργος Σιδερής Base και E και Παντοπολείο Bay και κυρίως τους ανθρώπους. Παύλα επιχειρηματίες και παύλα αγαπημένους φίλους.
1: Με βιολιά θα το γλεντά.
0: Γιώργο Γρατσία, Νικόλα Πιταρά, Κατερίνα Καραφιλίδη Φλεριανού,
1: έλα, μπορεί, μου στην άξο,
0: Γιώργο Σιδερή, Γιάννη Κώστα και Δημήτρη και Κυριακή Γεροντάκη που με στηρίζουν στα μουσικά μου ταξίδια. Να ευχαριστήσω την οικογένεια Μαρούλη. Αρχής γενομένης από τον αγαπημένο κύριο Μιχάλη Μαρούλη, χρόνια τώρα. Και φυσικά με τη νέα γενιά που έχει αναλάβει και είναι δίπλα μου σε ό,τι και να χρειαστώ και έχουμε μια άψογη συνεργασία. Καθότι στο κάτω-κάτω τον έχω μεγαλώσει και στα γόνατά μου.

0: Γιατί τα θέλα τα βαψίματα τέτοια μέρα. Μέχρι το φθινόπωρο, υγεία και ωραίες στιγμές και μόνο. Φιλιά πολλά από την Ανάη Κουτελιέρη.
1: Έλα χωρί μου στην έξω, το νησί μου να γνωρίσεις. Και τρεις μήνες αγκαλιά μου, στο νησί εκεί μου να ζεις.
0: Τρεις μήνες χωρίς τη ραδιοφωνική μου αγκαλιά. Καλό, καλό και είναι με υγεία. Φιλιά πολλά, γεια σας.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
3: Μόδα και ομορφιά σε ένα λεπτό για πάντα.
4: Από τα street style looks έως το TikTok και το Instagram, τα πολύχρωμα μαντήλια έχουν επιστρέψει δυναμικά και μεταμορφώνονται στο πιο ευέλικτο fashion item της σεζόν. Το μυστικό της επιτυχίας των μαντηλιών είναι ότι μπορούν να φορεθούν με αμέτρητους τρόπους, χαρίζοντας στυλ, χρώμα και προσωπικότητα. Παράλληλα, ένα viral hack που κάνει τον γύρο του TikTok υπόσχεται να κρατήσει το μαντήλι σταθερό στο κεφάλι όλη μέρα, χωρίς να γλιστρά ή να χρειάζεται συνεχείς διορθώσεις. Όσες έχουν δοκιμάσει να φορέσουν μαντήλι στο κεφάλι, γνωρίζουν καλά ότι συχνά γλιστρά, ειδικά τις ζεστές ημέρες ή όταν φυσάει. Οι TikTok creators βρήκαν όμως μια απλή λύση που έχει γίνει viral. Το trick είναι να τοποθετείτε το μαντήλι στο κεφάλι και να το στερεώνετε από την εσωτερική πλευρά με μικρά clips τσιμπιδάκια ή λεπτές κορδέλες που δεν φαίνονται εξωτερικά. Με αυτόν τον τρόπο, το μαντήλι παραμένει στη θέση του για ώρες, ενώ η εμφάνιση δείχνει απολύτως φυσική και κομψή. Πρόκειται για ένα εύκολο hack που επιτρέπει να υιοθετήσετε την τάση χωρίς άγχος, είτε βρίσκεστε στην παραλία είτε σε μία βόλτα στην πόλη.
5: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
6: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
6: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
6: Μεταμορφώνει το σπίτι σας. Στο Τυροκομείο Πιταρά, η παράδοση συναντά την ποιότητα. Γνήσια γραβιέρα Νάξου Pop, κεφαλοτήρι, ξινότυρο και πολλά ακόμα προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι. Από τον σπόρο στο ράφι, με σεβασμό στη φύση, με πιστοποίηση για μη γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές και τα ζώα με πιστοποίηση για την ευζοία τους. Πιταράς. Η γεύση της Νάξου στο τραπέζι σας.
8: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
1: Πάλι για το ψυγείο.
0: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
1: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
2: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
3: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
4: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
5: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101.3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο? Κι όμως γίνεται!
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
5: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: 60 γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Η πολυπόθητη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου είναι γεγονός. Τα βλέμματα στρέφονται τόσο στα στενά του Ορμούζ, όσο και στις διαπραγματεύσεις που θα εκκινήσουν για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχεται στο Μέγαρο Μαξίμου τον Σαντάμ Χαφτάρ, υπαρχηγό Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού. Στα τέλη Ιουνίου αναμένεται να γίνουν γνωστές οι βαθμολογίες των μαθημάτων στις πανελλαδικές εξετάσεις και στα τέλη Ιουλίου οι βάσεις εισαγωγής. Χιλιάδες άνθρωποι επιστρέφουν στις εστίες τους στο Λίβανο μετά τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή παρά τις προειδοποιήσεις ότι δεν είναι ασφαλής. Η Ρωσία αρνείται το χτύπημα στη Λαύρα των Σπηλαίων και λέει ότι επρόκειτο για αντιαεροπορικό Patriot της Ουκρανίας. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.455 μονάδες. Η Βρετανική κυβέρνηση ανακοίνωσε την απαγόρευση των social media για άτομα κάτω των 16 ετών.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Η κούπα του πρωταθλήματος της ΑΕΚ ξεκινά το ταξίδι της σε όλη τη χώρα, την Κύπρο και την Κωνσταντινούπολη, με μια συμβολική τελετή στην πλατεία Αετού, έξω από το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, παρουσία του Μάριου Ηλιόπουλου, ο οποίος και έδωσε το σύνθημα. Ο 21χρονος Γιουέλ Ρόκα είναι κοντά στον Ολυμπιακό, ο οποίος βλέπει στο πρόσωπο του νεαρού Καταλανού έναν δαιμόνιο εξτρέμ. Η Γερμανία επιβεβαίωσε τον τίτλο του απόλυτου φαβορί του Μουντιάλ απέναντι στο πρωτοεμφανιζόμενο Κουρασάο, επικρατώντας με το εμφατικό 7-1 στην πρεμιέρα της στη διοργάνωση. Έντονες αντιδράσεις προκάλεσαν οι πρόσφατες δηλώσεις του Προέδρου της UEFA Αλεξάνδερ Τσέφεριν σχετικά με τη νέα μορφή του παγκοσμίου κυπέλου. Συνολικά 13 εθνικές ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση με την οποία απορρίπτουν κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς ότι η επέκταση της διοργάνωσης σε 48 ομάδες θα δημιουργήσει άνευ νοήματος αναμετρήσεις. Η άφιξη του Βασίλη Σπανούλη στη Θεσσαλονίκη εξελίχθηκε σε μια πραγματική γιορτή για τον Άρη, με χιλιάδες φιλάθλους να δίνουν δυναμικό παρόν στο αεροδρόμιο Μακεδονία για να καλωσορίσουν τον νέο προπονητή της ομάδας μπάσκετ.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με παροδικές βροχές στα βόρεια, κυρίως ορεινά. Η άνεμη δυτική 3 με 4 στα νότια πρόσκαιρα, τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 24 Νάξος, 28 Αλεξανδρούπολη Πάρος Πρέβεζα, 29 Ηράκλειο Θάσος Κέρκυρα, Κος Λίμνος Μύκονος Ρέθυμνος Ύφνος, 30 Άρτα Σπάρτη Χανιά, 31 Αθήνα Σάμος, 32 Καλαμάτα Τρίκαλα, 33 Γιαννιτσά.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
4: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
5: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
8: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
9: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
10: Ό,τι κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
12: Hello, μας, μάστερ στις χαμηλές τιμές.
13: Αλόμα παγωτά 3 λίτρα 7,98. Μακεδονικό ταχίνι με κακάο 3,29. Λευκό τυρί δοχείο 5,40. Τράτα τόνος 2x160. Σε νερό ή ελαιόλαδο 4,69. Ελομάς, κάθε μέρα για εσάς.
14: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελομάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
15: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
16: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
4: Σε εγρήγορση έχουν τεθεί αστυνομικές αρχές και περιβαλλοντικές οργανώσεις, καθώς μέσα σε ένα 24ωρο καταγράφηκαν δύο ξεχωριστά περιστατικά εξόντωσης, άγρια ζωής στην ευρύτερη περιοχή της Φλόρινας και άλλο ένα στην Κοζάνη. Δύο αρκούδες εντοπίστηκαν νεκρές στη Φλόρινα με τα στοιχεία να μαρτυρούν ανθρώπινη εγκληματική παρέμβαση, καθώς το ένα ζώο έπεσε θύμα πυροβολισμών και το δεύτερο φαίνεται πως κατέληξε από δηλητηριασμένο δόλωμα. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το πρώτο περιστατικό στη Φλόρινα αφορά μια ενήλικη αρσενική αρκούδα ηλικίας περίπου 8 ετών και βάρους 170 κιλών, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στην Εγνατία Οδό στο τμήμα Φλόρινας Κοζάνης. Το άτυχο ζώο έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας, καθώς έφερε 3 τραύματα από πυροβόλο όπλο, ένα στο λαιμό και 2 στην πλάτη. Σύμφωνα με τα ευρήματα, η αρκούδα είχε μπει αρχικά σε ένα παρακείμενο χωράφι με καλαμπόκι, αναζητώντας τροφή. Εκεί κάποιος ασυνείδητος την πυροβόλησε. Η νεκρή αρκούδα μεταφέρθηκε στις εγκαταστάσεις του Αρκτούρου προκειμένου να διενεργηθεί η απαραίτητη νεκροψία από δημόσιο κτηνίατρο. Στο δεύτερο περιστατικό επίσης στην Φλόρινα, μια νεαρή θηλυκή αρκούδα 2 ετών εντοπίστηκε νεκρή σε δασική περιοχή, με τις πρώτες ενδείξεις να συγκλίνουν στο ότι ο θάνατός της προήλθε πιθανότατα από κατανάλωση δηλητηριασμένου δολώματος. Σε τρίτο περιστατικό, αυτή τη φορά στο πυλωρί του Δήμου Βοΐου Κοζάνης, βρέθηκε ακόμη μια νεκρή αρσενική αρκούδα 2,5 ετών, η οποία θανατώθηκε από πυροβολισμούς.
5: Μια φορά σαν σήμερα. 15 Ιουνίου, σαν σήμερα, 1785, καταγράφεται το πρώτο αεροπορικό ατύχημα όταν καταστρέφεται το αερόστατο δύο Γάλλων με αποτέλεσμα το θάνατό τους. 1900, φωτίζονται με φωταέριο οι οδοί Σταδίου, Ερμού, Αιώλου και Φιλελλήνων στην Αθήνα. 1956, η μετέπειτα Beatles, Paul McCartney στα 13 του συναντά τον John Lennon στα 15 του και παίζει με το συγκρότημά του τους Quarrymen σε ένα εκκλησιαστικό δείπνο. 1982, η δραχμή υποτιμάται κατά 15% επί κυβερνήσεως Ανδρέα Παπανδρέου για τη σταθεροποίηση της οικονομίας. 1994, πεθαίνει ο συνθέτης Μάνος Χατζηδάκης. 1995, 6,1 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ χτυπούν το Αίγιο με αποτέλεσμα 31 άνθρωποι να σκοτωθούν και δεκάδες να τραυματιστούν.
6: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
7: Πάλι για το ψυγείο.
6: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
7: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
8: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
9: Άβαλια, κατάνια!

0: κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Για το τέλος του γάμου της με τον Σεμπάστιαν Μπέρ Μακκλάρτ και τη μητρότητα μίλησε η Έμιλι Ραταϊκόφσκι στο περιοδικό The Cut. Όπως είπε, η κρίση ξεκίνησε το 21, μόλις 6 μήνες μετά τη γέννηση του γιού τους, με την ερωτική του ζωή να μηδενίζεται. Όπως ανέφερε, η καθημερινότητά της άλλαξε ριζικά μετά τη γέννηση του παιδιού της, ενώ παράλληλα ο γάμος της περνούσε μια δύσκολη φάση. 6 μήνες μετά τη γέννηση του γιού μας, ο σύζυγός μου και εγώ σταματήσαμε να κάνουμε σεξ. Λιγότερο από έναν χρόνο αργότερα χωρίσαμε, είπε χαρακτηριστικά το 35χρονο μοντέλο. Μια βραδιά γεμάτη αγάπη, συγκίνηση και δυνατά συναισθήματα έζησαν η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης στο γάμο τους που έγινε το περασμένο Σάββατο στη Μάνη, παρουσία συγγενών, φίλων και αγαπημένων προσώπων. Μετά την τελετή στον Άγιο Γεώργιο ακολούθησε ένα μεγάλο γλέντι όπου το κέφι κράτησε με αμύωτο ρυθμό έως αργά. Ανάμεσα στις πολλές όμορφες στιγμές της βραδιάς ξεχώρισε εκείνη όπου η Δανάη πήρε το μικρόφωνο και αφιέρωσε στο Φάνη το τραγούδι της Βίκης Μοσχολιού «Δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ». Με ένα χιουμοριστικό σχόλιο υποδέχτηκε τον Θάνο Καλλύρη η Ναταλία Γερμανού στην εκπομπή της το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου. «Πόσες επιτυχίες έχεις τραγουδήσει, αγόρι μου. Για εμένα επιτυχία σημαίνει διαχρονικότητα. Είναι στα χείλη μας και τα παίζουν όλα τα ραδιόφωνα. Μα την Παναγία θέλω να παντρευτώ ξανά για να έρθεις να τραγουδήσεις στο γάμο μου», είπε η παρουσιάστρια στον τραγουδιστή με το γνωστό της χιούμορ.

0: Τα άστρα της εβδομάδας.
1: Κριός. Η νέα εβδομάδα θα σε φέρει σε επαφή με κοντινά σου πρόσωπα και θα χρειαστεί να εκφράσεις τις διαθέσεις ή τις αντιρρήσεις σου σε θέματα που δημιουργούν μία μορφή έντονων συζητήσεων. Ταύρος. Το πλανητικό σκηνικό θα σε βάλει στη διαδικασία να βρεθείς απέναντι από πρόσωπα που κινούνται γύρω σου, θέλοντας να τονίσεις τις σκέψεις και απόψεις σου, επιδιώκοντας να ακουστείς και να εκφράσεις τις αντιρρήσεις σου. Δίδυμη. Η νέα εβδομάδα θα προσπαθήσει να σε βάλει στη διαδικασία, να ασχοληθείς με πρακτικά ζητήματα, να εστιάσεις στον οικονομικό τομέα, ώστε να διαφυλάξεις κάποια από τα κεκτημένα σου. Καρκίνος. Τα άστρα μπορεί να σε βάλουν στη διαδικασία κάποιων εξόδων που δεν είχες υπολογίσει, να χρειαστεί να προχωρήσεις σε αγορές που μπορεί να σε αγχώσουν. Λέων. Η νέα εβδομάδα είναι πιθανόν να σε δελεάσει ώστε να τολμήσεις να κάνεις κινήσεις που θα θέσουν σε κίνδυνο την ισορροπία σε μια σχέση που δεν πατά και πολύ καλά στα πόδια της. Παρθένος. Η εβδομάδα αυτή μοιάζει να είναι ιδιαιτέρως απαιτητική στον επαγγελματικό τομέα, αφού καλείσαι να αντιμετωπίσεις προκλήσεις που δεν μπορείς να συνεχίσεις να αγνοείς. Ζυγός. Η νέα εβδομάδα θα σε βάλει στη διαδικασία να σχηνοβατήσεις ανάμεσα στην κοινωνικότητα και την εξωστρέφεια από τη μία πλευρά και την ανάγκη για εσωστρέφεια από την άλλη. Σκορπιός. Το πλανητικό σκηνικό μοιάζει να δημιουργεί νέες συνθήκες σε προσωπικό ή επαγγελματικό επίπεδο, να σε αναγκάζει να παραδεχτείς πως είναι καιρός να κάνεις κάποιες κινήσεις που θα σε απομακρύνουν από τη θέση σου. Τοξότης. Η νέα εβδομάδα θα σε βάλει στη διαδικασία να αντιμετωπίσεις τις απόψεις ανθρώπων που μπορεί να σε ενοχλούν και να σε κάνουν να θέλεις να αλλάξεις πορεία. Εγώκερος. Η νέα εβδομάδα φαίνεται να φέρνει εξελίξεις στο διαπροσωπικό επίπεδο, καθώς καλείσαι να λάβεις μέρος σε συζητήσεις και συναντήσεις που θα μπορούσαν να αλλάξουν τη ροή των σχέσεων σου. Υδροχός. Τα άστρα φαίνεται να σε βάζουν στη διαδικασία να συνειδητοποιήσεις πως ξεκινά μια εποχή με σημαντικές εξελίξεις για τις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Ιχθύς. Η νέα εβδομάδα μπορεί να σε παρασύρει σε σκέψεις και κουβέντες που κουβαλούν μεγάλη δόση έντασης και μυστηρίου. Ίσως να έχεις την ανάγκη να αναμειχθείς σε μια κατάσταση στην οποία δεν μπορείς να μείνεις στην επιφάνεια της, καθώς σε επηρεάζει σε συναισθηματικό και βαθύτερα ψυχικό επίπεδο.

0: γίνε κορυφαίο στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
3: Κρίσεις, επικρίσεις,
4: σχόλια,
3: συνεντεύξεις,
4: θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
3: Θέματα που καίνε.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
4: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία. Κάθε

0: για ψάρια.
1: Κλαβ 101 και 3 στα FM.
2: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
4: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
5: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
4: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
5: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
4: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
6: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη υγιεινής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
6: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
6: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: βρίσκω.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
2: Μια φορά σαν σήμερα. 15 Ιουνίου, σαν σήμερα, 1785, καταγράφεται το πρώτο αεροπορικό ατύχημα όταν καταστρέφεται το αερόστατο δύο Γάλλων με αποτέλεσμα το θάνατό τους. 1900, φωτίζονται με φωταέριο οι οδοί Σταδίου, Ερμού, Αιώλου και Φιλελλήνων στην Αθήνα. 1956, η μετέπειτα Beatles, Paul McCartney στα 13 του συναντά τον John Lennon στα 15 του και παίζει με το συγκρότημά του τους Quarrymen σε ένα εκκλησιαστικό δείπνο. 1982. Η δραχμή υποτιμάται κατά 15% επί κυβερνήσεως Ανδρέα Παπανδρέου για τη σταθεροποίηση της οικονομίας. 1994. Πεθαίνει ο συνθέτης Μάνος Χατζηδάκης. 1995. 6,1 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ χτυπούν το Αίγιο με αποτέλεσμα 31 άνθρωποι να σκοτωθούν και δεκάδες να τραυματιστούν.
3: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
4: Και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Ελωμάς, μάστερς στις χαμηλές τιμές.
6: Αλόμα παγωτά 3 λίτρα 7,98. Μακεδονικό ταχίνι με κακάο 3,29. Λευκό τυρί δοχείο 5,40. Τράτα τόνος 2x160. Σε νερό ή ελαιόλαδο 4,69. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
7: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
9: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
10: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
11: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
12: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
13: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
14: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: Στέρεο.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Αν και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει πως θα επαναλειτουργήσουν πλήρως και χωρίς διόδια τα στενά του Ορμούζ, αυτό τελικώς φαίνεται να είναι βέβαιο μόνο για το διάστημα των 60 ημερών, κατά το οποίο θα διαρκέσουν οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Περισσότερα από 2.000 δεξαμενόπλια περιμένουν την επίσημη υπογραφή της Ειρηνευτικής Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για να πλημμυρίσουν τον κόσμο με 60 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και προϊόντων διήλυσης. Καθοδόν για τη Βουλή το πακέτο παροχών, επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί, 72 δόσεις και επιστροφή ενοικίου για περισσότερους ενοικιαστές. Στην εκδήλωση για την παρουσίαση του Εθνικού Μηχανισμού Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών στον σταθμό υποδοχής πληγέντων ζώων στο Γαλάτσι παρέστη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέοι Γενικοί Γραμματείς στα Υπουργεία Περιβάλλοντος Πολιτισμού και Ναυτιλίας. Πρότεινα να συναντηθώ με τον Πούτιν στη σύνοδο της G7, αλλά εκείνος δεν ήταν έτοιμος για συνομιλίες, δήλωσε ο Ζελένσκι.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Το όνομα του Σουηδοβόσνιου στόπερ της νορβηγικής ομάδας της Sandefjord Zinedine Smailovic έχει πέσει στο τραπέζι για την ενίσχυση της άμυνας του Ολυμπιακού για τη νέα σεζόν. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην τελική ευθεία για τον διάδοχο του Ρασβάν Λουτσέσκου με μια επιλογή από την Ιβηρική Χερσόνησο, τον Λουίς Κάστρο και το όνομα του Μαρίνο Πούσιτς να είναι στο προσκήνιο. Ο Χρήστος Καρυπίδης εντός της ημέρας στο Ηράκλειο για τις τελικές συζητήσεις με την πλευρά του Όφη, όπου θα αναλάβει επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος των κριτικών. Λίγα λεπτά μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Ολλανδία στο Ντάλλας, η οποία ολοκληρώθηκε με σκορ 2-2, εκατοντάδες Ιάπωνες φίλαθλοι άρχισαν να συλλέγουν σχολαστικά κάθε σκουπίδι που είχε απομείνει στις εξέδρες. Στην κατάμεστη αίθουσα στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο, ο Βασίλης Πανούλης παρουσιάστηκε επισήμως από την ΚΑΕ Άρης, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους φίλους της ομάδας, οι οποίοι έδωσαν δυναμικό παρόν για να καλωσορίσουν τον νέο προπονητή της ομάδας μπάσκετ, τον Κιτρινό Μαυρόν.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με παροδικές βροχές στα βόρεια, κυρίως ορεινά. Η άνεμη δυτική 3 με 4 στα νότια πρόσκαιρα, τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 24 Νάξος, 28 Αλεξανδρούπολη Πάρος Πρέβεζα, 29 Ηράκλειο Θάσος Κέρκυρα, Κος Λίμνος Μύκονος Ρέθυμνος Ύφνος, 30 Άρτα Σπάρτη Χανιά, 31 Αθήνα Σάμος, 32 Καλαμάτα Τρίκαλα, 33 Γιαννιτσά.
1: Της εβδομάδας.
2: Κριός. Η νέα εβδομάδα θα σε φέρει σε επαφή με κοντινά σου πρόσωπα και θα χρειαστεί να εκφράσεις τις διαθέσεις ή τις αντιρρήσεις σου σε θέματα που δημιουργούν μία μορφή έντονων συζητήσεων. Ταύρος. Το πλανητικό σκηνικό θα σε βάλει στη διαδικασία να βρεθείς απέναντι από πρόσωπα που κινούνται γύρω σου, θέλοντας να τονίσεις τις σκέψεις και απόψεις σου, επιδιώκοντας να ακουστείς και να εκφράσεις τις αντιρρήσεις σου. Δίδυμη, η νέα εβδομάδα θα προσπαθήσει να σε βάλει στη διαδικασία να ασχοληθείς με πρακτικά ζητήματα, να εστιάσεις στον οικονομικό τομέα, ώστε να διαφυλάξεις κάποια από τα κεκτημένα σου. Καρκίνος, τα άστρα μπορεί να σε βάλουν στη διαδικασία κάποιων εξόδων που δεν είχες υπολογίσει, να χρειαστεί να προχωρήσεις σε αγορές που μπορεί να σε αγχώσουν. Λέων, η νέα εβδομάδα είναι πιθανό να σε δελεάσει ώστε να τολμήσεις να κάνεις κινήσεις που θα θέσουν σε κίνδυνο την ισορροπία σε μια σχέση που δεν πατά και πολύ καλά στα πόδια της. Παρθένος, η εβδομάδα αυτή μοιάζει να είναι ιδιαιτέρως απαιτητική στον επαγγελματικό τομέα αφού καλείσαι να αντιμετωπίσεις προκλήσεις που δεν μπορείς να συνεχίσεις να αγνοείς. Ζυγός. Η νέα εβδομάδα θα σε βάλει στη διαδικασία να σχηνοβατήσεις ανάμεσα στην κοινωνικότητα και την εξωστρέφεια από τη μία πλευρά και την ανάγκη για εσωστρέφεια από την άλλη. Σκορπιός. Το πλανητικό σκηνικό μοιάζει να δημιουργεί νέες συνθήκες σε προσωπικό ή επαγγελματικό επίπεδο, να σε αναγκάζει να παραδεχτείς πως είναι καιρός να κάνεις κάποιες κινήσεις που θα σε απομακρύνουν από τη θέση σου. Τοξότης. Η νέα εβδομάδα θα σε βάλει στη διαδικασία να αντιμετωπίσεις τις απόψεις ανθρώπων που μπορεί να σε ενοχλούν και να σε κάνουν να θέλεις να αλλάξεις πορεία. Εγώ καιρός. Η νέα εβδομάδα φαίνεται να φέρνει εξελίξεις στο διαπροσωπικό επίπεδο, καθώς καλείσαι να λάβεις μέρος σε συζητήσεις και συναντήσεις που θα μπορούσαν να αλλάξουν τη ροή των σχέσεων σου. Υδροχός. Τα άστρα φαίνεται να σε βάζουν στη διαδικασία να συνειδητοποιήσεις πως ξεκινά μια εποχή με σημαντικές εξελίξεις για τις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Ιχθύς. Η νέα εβδομάδα μπορεί να σε παρασύρει σε σκέψεις και κουβέντες που κουβαλούν μεγάλη δόση έντασης και μυστηρίου. Ίσως να έχεις την ανάγκη να αναμειχθείς σε μια κατάσταση στην οποία δεν μπορείς να μείνεις στην επιφάνεια της, καθώς σε επηρεάζει σε συναισθηματικό και βαθύτερα ψυχικό επίπεδο.

0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Για το τέλος του γάμου της με τον Σεμπάστιαν Μπέρ Μακ Κλάρτ και τη μητρότητα μίλησε η Έμιλι Ραταϊκόφσκι στο περιοδικό The Cut. Όπως είπε, η κρίση ξεκίνησε το 21, μόλις 6 μήνες μετά τη γέννηση του γιού τους, με την ερωτική του ζωή να μηδενίζεται. Όπως ανέφερε, η καθημερινότητά της άλλαξε ριζικά μετά τη γέννηση του παιδιού της, ενώ παράλληλα ο γάμος της περνούσε μια δύσκολη φάση. 6 μήνες μετά τη γέννηση του γιού μας, ο σύζυγός μου και εγώ σταματήσαμε να κάνουμε σεξ. Λιγότερο από έναν χρόνο αργότερα χωρίσαμε, είπε χαρακτηριστικά το 35χρονο μοντέλο. Μια βραδιά γεμάτη αγάπη, συγκίνηση και δυνατά συναισθήματα έζησαν η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης στο γάμο τους που έγινε το περασμένο Σάββατο στη Μάνη, παρουσία συγγενών, φίλων και αγαπημένων προσώπων. Μετά την τελετή στον Άγιο Γεώργιο ακολούθησε ένα μεγάλο γλέντι όπου το κέφι κράτησε με αμύωτο ρυθμό έως αργά. Ανάμεσα στις πολλές όμορφες στιγμές της βραδιάς ξεχώρισε εκείνη όπου η Δανάη πήρε το μικρόφωνο και αφιέρωσε στο Φάνη το τραγούδι της Βίκης Μοσχολιού «Δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ». Με ένα χιουμοριστικό σχόλιο υποδέχτηκε τον Θάνο Καλλύρη η Ναταλία Γερμανού στην εκπομπή της το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου. «Πόσες επιτυχίες έχεις τραγουδήσει, αγόρι μου. Για εμένα επιτυχία σημαίνει διαχρονικότητα. Είναι στα χείλη μας και τα παίζουν όλα τα ραδιόφωνα. Μα την Παναγία θέλω να παντρευτώ ξανά για να έρθεις να τραγουδήσεις στο γάμο μου», είπε η παρουσιάστρια στον τραγουδιστή με το γνωστό της χιούμορ.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Σε εγρήγορση έχουν τεθεί αστυνομικές αρχές και περιβαλλοντικές οργανώσεις, καθώς μέσα σε ένα 24ωρο καταγράφηκαν δύο ξεχωριστά περιστατικά εξόντωσης, άγρια ζωής στην ευρύτερη περιοχή της Φλόρινας και άλλο ένα στην Κοζάνη. Δύο αρκούδες εντοπίστηκαν νεκρές στη Φλόρινα με τα στοιχεία να μαρτυρούν ανθρώπινη εγκληματική παρέμβαση, καθώς το ένα ζώο έπεσε θύμα πυροβολισμών και το δεύτερο φαίνεται πως κατέληξε από δηλητηριασμένο δόλωμα. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το πρώτο περιστατικό στη Φλόρινα αφορά μια ενήλικη αρσενική αρκούδα ηλικίας περίπου 8 ετών και βάρους 170 κιλών, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στην Εγνατία Οδό στο τμήμα Φλόρινας Κοζάνης. Το άτυχο ζώο έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας, καθώς έφερε 3 τραύματα από πυροβόλο όπλο, ένα στο λαιμό και 2 στην πλάτη. Σύμφωνα με τα ευρήματα, η αρκούδα είχε μπει αρχικά σε ένα παρακείμενο χωράφι με καλαμπόκι, αναζητώντας τροφή. Εκεί κάποιος ασυνείδητος την πυροβόλησε. Η νεκρή αρκούδα μεταφέρθηκε στις εγκαταστάσεις του Αρκτούρου προκειμένου να διενεργηθεί η απαραίτητη νεκροψία από δημόσιο κτηνίατρο. Στο δεύτερο περιστατικό επίσης στην Φλόρινα, μια νεαρή θηλυκή αρκούδα 2 ετών εντοπίστηκε νεκρή σε δασική περιοχή, με τις πρώτες ενδείξεις να συγκλίνουν στο ότι ο θάνατός της προήλθε πιθανότατα από κατανάλωση δηλητηριασμένου δολώματος. Σε τρίτο περιστατικό, αυτή τη φορά στο πυλωρί του Δήμου Βοΐου Κοζάνης, βρέθηκε ακόμη μια νεκρή αρσενική αρκούδα 2,5 ετών, η οποία θανατώθηκε από πυροβολισμούς.
3: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
4: Και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Ελωμάς, strike στις χαμηλές τιμές.
6: S6 υγρό πλυντηρίου ρούχων, 45 μεζούρες, 4,95. HD Color, όλες οι βαφές μαλλιών, 2,49. Nivea αντιλιακό γαλάκτωμα, 50+, 9,98. Απλόστρα αλουμινίου, 18 μέτρα, 15,90. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
7: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
9: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Ανάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 6714 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
4: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
5: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
6: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
7: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα. Με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή. Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
3: Και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
4: Ελωμάς, μάστερ στις χαμηλές τιμές.
5: Αλόμα παγωτά 3 λίτρα 7,98. Μακεδονικό ταχίνι με κακάο 3,29. Λευκό τυρί δοχείο 5,40. Τράτα τόνος 2x160. Σε νερό ή ελαιόλαδο 4,69.
6: Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
7: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

πρώτα μου κουρδίσματα. Στα βουνά της νότιας Κίνας άκουσα κλαρίνα υπηρετικά.

Άγιο Σταυρό. Για οφθάλμα πάτη μες στο πλήθος το βουβό.

0: Υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
9: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
10: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
11: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
12: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
13: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.

0: έγινε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλ Κοίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλ Κοίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
2: Ό,τι κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
3: Elon Musk strikes τις χαμηλές τιμές.
4: S6 υγρό πλυντηρίου ρούχων, 45 μεζούρες, 4,95. HD Color, όλες οι βαφές μαλλιών, 2,49. Nivea αντιλιακό γαλάκτωμα, 50+, 9,98. Απλόστρα αλουμινίου, 18 μέτρα, 15,90. Elon Musk, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Elon Musk θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία του κλάδου 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνεις το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
0: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Art. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Art. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896. Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
0: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
0: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Αν και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει πως θα επαναλειτουργήσουν πλήρως και χωρίς διόδια τα στενά του Ορμούζ, αυτό τελικώς φαίνεται να είναι βέβαιο μόνο για το διάστημα των 60 ημερών, κατά το οποίο θα διαρκέσουν οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Περισσότερα από 2.000 δεξαμενόπλια περιμένουν την επίσημη υπογραφή της Ειρηνευτικής Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για να πλημμυρίσουν τον κόσμο με 60 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και προϊόντων διήλυσης. Καθοδόν για τη Βουλή το πακέτο παροχών, επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί, 72 δόσεις και επιστροφή ενοικίου για περισσότερους ενοικιαστές. Στην εκδήλωση για την παρουσίαση του Εθνικού Μηχανισμού Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, στον σταθμό υποδοχής πληγέντων ζώων στο Γαλάτσι παρέστη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέη Γενική Γραμματής στα Υπουργεία Περιβάλλοντος Πολιτισμού και Ναυτιλίας. Πρότεινα να συναντηθώ με τον Πούτιν στη σύνοδο της G7, αλλά εκείνος δεν ήταν έτοιμος για συνομιλίες, δήλωσε ο Ζελένσκι.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Το όνομα του Σουηδοβός νιουστόπερ της νορβηγικής ομάδας της Sandefjord Zinedine Smailovic έχει πέσει στο τραπέζι για την ενίσχυση της άμυνας του Ολυμπιακού για τη νέα σεζόν. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην τελική ευθεία για τον διάδοχο του Ρασβάν Λουτσέσκου με μια επιλογή από την Ιβηρική Χερσόνησο, τον Λουίς Κάστρο και το όνομα του Μαρίνο Πούσιτς να είναι στο προσκήνιο. Ο Χρήστος Καρυπίδης εντός της ημέρας στο Ηράκλειο για τις τελικές συζητήσεις με την πλευρά του Όφη, όπου θα αναλάβει η επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος των Κρητικών. Λίγα λεπτά μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Ολλανδία στο Ντάλλας, η οποία ολοκληρώθηκε με σκορ 2-2, εκατοντάδες Ιάπωνες φίλαθλοι άρχισαν να συλλέγουν σχολαστικά κάθε σκουπίδι που είχε απομείνει στις εξέδρες. Στην κατάμεστη αίθουσα στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο, ο Βασίλης Πανούλης παρουσιάστηκε επισήμως από την ΚΑΕ Άρης, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους φίλους της ομάδας, οι οποίοι έδωσαν δυναμικό παρόν για να καλωσορίσουν τον νέο προπονητή της ομάδας μπάσκετ, τον Κιτρινό Μαυρόν.

Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τρίτη γενικά έθριος καιρός με παροδικές βροχές στα βόρεια, κυρίως ορεινά. Η άνεμη δυτική 3 με 4 στα νότια πρόσκαιρα, τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 24 Νάξος, 28 Αλεξανδρούπολη Πάρος Πρέβεζα, 29 Ηράκλειο Θάσος Κέρκυρα, Κος Λίμνος Μύκονος Ρέθυμνος Ύφνος, 30 Άρτα Σπάρτη Χανιά, 31 Αθήνα Σάμος, 32 Καλαμάτα Τρίκαλα, 33 Γιάννητσα. Τα άστρα της εβδομάδας. Κριός. Η νέα εβδομάδα θα σε φέρει σε επαφή με κοντινά σου πρόσωπα και θα χρειαστεί να εκφράσεις τις διαθέσεις ή τις αντιρρήσεις σου σε θέματα που δημιουργούν μία μορφή έντονων συζητήσεων. Ταύρος. Το πλανητικό σκηνικό θα σε βάλει στη διαδικασία να βρεθείς απέναντι από πρόσωπα που κινούνται γύρω σου, θέλοντας να τονίσεις τις σκέψεις και απόψεις σου, επιδιώκοντας να ακουστείς και να εκφράσεις τις αντιρρήσεις σου. Δίδυμη, η νέα εβδομάδα θα προσπαθήσει να σε βάλει στη διαδικασία να ασχοληθείς με πρακτικά ζητήματα, να εστιάσεις στον οικονομικό τομέα, ώστε να διαφυλάξεις κάποια από τα κεκτημένα σου. Καρκίνος. Τα άστρα μπορεί να σε βάλουν στη διαδικασία κάποιων εξόδων που δεν είχες υπολογίσει, να χρειαστεί να προχωρήσεις σε αγορές που μπορεί να σε αγχώσουν. Λέων, η νέα εβδομάδα είναι πιθανόν να σε δελεάσει ώστε να τολμήσεις να κάνεις κινήσεις που θα θέσουν σε κίνδυνο την ισορροπία σε μια σχέση που δεν πατά και πολύ καλά στα πόδια της. Παρθένος, η εβδομάδα αυτή μοιάζει να είναι ιδιαιτέρως απαιτητική στον επαγγελματικό τομέα, αφού καλείσαι να αντιμετωπίσεις προκλήσεις που δεν μπορείς να συνεχίσεις να αγνοείς. Ζυγός. Η νέα εβδομάδα θα σε βάλει στη διαδικασία να σχηνοβατήσεις ανάμεσα στην κοινωνικότητα και την εξωστρέφεια από τη μία πλευρά και την ανάγκη για εσωστρέφεια από την άλλη. Σκορπιός. Το πλανητικό σκηνικό μοιάζει να δημιουργεί νέες συνθήκες σε προσωπικό ή επαγγελματικό επίπεδο, να σε αναγκάζει να παραδεχτείς πως είναι καιρός να κάνεις κάποιες κινήσεις που θα σε απομακρύνουν από τη θέση σου. Τοξότης. Η νέα εβδομάδα θα σε βάλει στη διαδικασία να αντιμετωπίσεις τις απόψεις ανθρώπων που μπορεί να σε ενοχλούν και να σε κάνουν να θέλεις να αλλάξεις πορεία. Εγώ καιρός. Η νέα εβδομάδα φαίνεται να φέρνει εξελίξεις στο διαπροσωπικό επίπεδο, καθώς καλείσαι να λάβεις μέρος σε συζητήσεις και συναντήσεις που θα μπορούσαν να αλλάξουν τη ροή των σχέσεων σου. Υδροχός. Τα άστρα φαίνεται να σε βάζουν στη διαδικασία να συνειδητοποιήσεις πως ξεκινά μια εποχή με σημαντικές εξελίξεις για τις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Ιχθύς. Η νέα εβδομάδα μπορεί να σε παρασύρει σε σκέψεις και κουβέντες που κουβαλούν μεγάλη δόση έντασης και μυστηρίου. Ίσως να έχεις την ανάγκη να αναμειχθείς σε μια κατάσταση στην οποία δεν μπορείς να μείνεις στην επιφάνεια της, καθώς σε επηρεάζει σε συναισθηματικό και βαθύτερα ψυχικό επίπεδο.

0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Για το τέλος του γάμου της με τον Σεμπάστιαν Μπέρ Μακ Κλάρτ και τη μητρότητα μίλησε η Έμιλι Ραταϊκόφσκι στο περιοδικό The Cut. Όπως είπε, η κρίση ξεκίνησε το 21, μόλις 6 μήνες μετά τη γέννηση του γιού τους, με την ερωτική του ζωή να μηδενίζεται. Όπως ανέφερε, η καθημερινότητά της άλλαξε ριζικά μετά τη γέννηση του παιδιού της, ενώ παράλληλα ο γάμος της περνούσε μια δύσκολη φάση. 6 μήνες μετά τη γέννηση του γιού μας, ο σύζυγός μου και εγώ σταματήσαμε να κάνουμε σεξ. Λιγότερο από έναν χρόνο αργότερα χωρίσαμε, είπε χαρακτηριστικά το 35χρονο μοντέλο. Μια βραδιά γεμάτη αγάπη, συγκίνηση και δυνατά συναισθήματα έζησαν η Δανάη Μπάρκα και ο Φάνης Μπότσης στο γάμο τους που έγινε το περασμένο Σάββατο στη Μάνη, παρουσία συγγενών, φίλων και αγαπημένων προσώπων. Μετά την τελετή στον Άγιο Γεώργιο ακολούθησε ένα μεγάλο γλέντι όπου το κέφι κράτησε με αμύωτο ρυθμό έως αργά. Ανάμεσα στις πολλές όμορφες στιγμές της βραδιάς ξεχώρισε εκείνη όπου η Δανάη πήρε το μικρόφωνο και αφιέρωσε στο Φάνη το τραγούδι της Βίκης Μοσχολιού «Δεν ξέρω πόσο σ' αγαπώ». Με ένα χιουμοριστικό σχόλιο υποδέχτηκε τον Θάνο Καλλύρη η Ναταλία Γερμανού στην εκπομπή της το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου. «Πόσες επιτυχίες έχεις τραγουδήσει, αγόρι μου. Για εμένα επιτυχία σημαίνει διαχρονικότητα. Είναι στα χείλη μας και τα παίζουν όλα τα ραδιόφωνα. Μα την Παναγία θέλω να παντρευτώ ξανά για να έρθεις να τραγουδήσεις στο γάμο μου», είπε η παρουσιάστρια στον τραγουδιστή με το γνωστό της χιούμορ.
1: Λεπτό για το περιβάλλον.
2: Σε εγρήγορση έχουν τεθεί αστυνομικές αρχές και περιβαλλοντικές οργανώσεις, καθώς μέσα σε ένα 24ωρο καταγράφηκαν δύο ξεχωριστά περιστατικά εξόντωσης, άγρια ζωής στην ευρύτερη περιοχή της Φλόρινας και άλλο ένα στην Κοζάνη. Δύο αρκούδες εντοπίστηκαν νεκρές στη Φλόρινα με τα στοιχεία να μαρτυρούν ανθρώπινη εγκληματική παρέμβαση, καθώς το ένα ζώο έπεσε θύμα πυροβολισμών και το δεύτερο φαίνεται πως κατέληξε από δηλητηριασμένο δόλωμα. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το πρώτο περιστατικό στη Φλόρινα αφορά μια ενήλικη αρσενική αρκούδα ηλικίας περίπου 8 ετών και βάρους 170 κιλών, η οποία εντοπίστηκε νεκρή στην Εγνατία Οδό στο τμήμα Φλόρινας Κοζάνης. Το άτυχο ζώο έπεσε θύμα εγκληματικής ενέργειας, καθώς έφερε 3 τραύματα από πυροβόλο όπλο, ένα στο λαιμό και 2 στην πλάτη. Σύμφωνα με τα ευρήματα, η αρκούδα είχε μπει αρχικά σε ένα παρακείμενο χωράφι με καλαμπόκι, αναζητώντας τροφή. Εκεί κάποιος ασυνείδητος την πυροβόλησε. Η νεκρή αρκούδα μεταφέρθηκε στις εγκαταστάσεις του Αρκτούρου προκειμένου να διενεργηθεί η απαραίτητη νεκροψία από δημόσιο κτηνίατρο. Στο δεύτερο περιστατικό επίσης στην Φλόρινα, μια νεαρή θηλυκή αρκούδα 2 ετών εντοπίστηκε νεκρή σε δασική περιοχή, με τις πρώτες ενδείξεις να συγκλίνουν στο ότι ο θάνατός της προήλθε πιθανότατα από κατανάλωση δηλητηριασμένου δολώματος. Σε τρίτο περιστατικό, αυτή τη φορά στο πυλωρί του Δήμου Βοΐου Κοζάνης, βρέθηκε ακόμη μια νεκρή αρσενική αρκούδα 2,5 ετών, η οποία θανατώθηκε από πυροβολισμούς.
3: Τα χρώματα Kraft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
4: Αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Ελωμάς, μάστερ στις χαμηλές τιμές.
6: Αλόμα παγωτά 3 λίτρα 7,98. Μακεδονικό ταχίνι με κακάο 3,29. Λευκό τυρί δοχείο 5,40. Τράτα τόνος 2x160. Σε νερό ή ελαιόλαδο 4,69. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
7: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
8: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια,
9: συνεντεύξεις,
8: θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
9: Θέματα που καίνε.
8: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
9: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
8: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22

0: 88. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 15 Ιουνίου, σαν σήμερα, 1785, καταγράφεται το πρώτο αεροπορικό ατύχημα όταν καταστρέφεται το αερόστατο δύο Γάλλων με αποτέλεσμα το θάνατό τους. 1900, φωτίζονται με φωταέριο οι οδοί Σταδίου, Ερμού, Αιώλου και Φιλελλήνων στην Αθήνα. 1956, η μετέπειτα Beatles, Paul McCartney στα 13 του συναντά τον John Lennon στα 15 του και παίζει με το συγκρότημά του τους Quarrymen σε ένα εκκλησιαστικό δείπνο. 1982. Η δραχμή υποτιμάται κατά 15% επί κυβερνήσεως Ανδρέα Παπανδρέου για τη σταθεροποίηση της οικονομίας. 1994. Πεθαίνει ο συνθέτης Μάνος Χατζηδάκης. 1995. 6,1 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ χτυπούν το Αίγιο με αποτέλεσμα 31 άνθρωποι να σκοτωθούν και δεκάδες να τραυματιστούν.
2: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
5: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
6: Glass Art. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
5: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
6: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
5: Glass Art. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
6: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
1: Ό,τι και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρη.

0: Εμείς, μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
1: Ελωμάς. Strike στις χαμηλές τιμές.
2: S6 υγρό πλυντηρίου ρούχων. 45 μεζούρες. 4,95. HD Color. Όλες οι βαφές μαλλιών. 2,49. Nivea αντιλιακό γαλάκτωμα. 50+. 9,98. Απλόστρα αλουμινίου. 18 μέτρα. 15,90. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
3: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με τον νησιώτικο κέφι και μεράκι, Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
5: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: του κλάδου. 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Γίνε κορυφαίο στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
1: Ό,τι κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
2: Ελωμάς, μάστερ στις χαμηλές τιμές.
3: Αλώμα παγωτά, 3 λίτρα, 7,98. Μακεδονικό ταχίνι με κακάο, 3,29. Λευκό τυρί δοχείο, 5,40. Τράτα τόνος, 2x160. Σε νερό ή ελαιόλαδο, 4,69. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
8: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Αν και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει πως θα επαναλειτουργήσουν πλήρως και χωρίς διόδια τα στενά του Ορμούζ, αυτό τελικώς φαίνεται να είναι βέβαιο μόνο για το διάστημα των 60 ημερών, κατά το οποίο θα διαρκέσουν οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Περισσότερα από 2.000 δεξαμενόπλια περιμένουν την επίσημη υπογραφή της Ειρηνευτικής Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για να πλημμυρίσουν τον κόσμο με 60 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και προϊόντων διήλυσης. Καθοδόν για τη Βουλή το πακέτο παροχών, επίδομα 150 ευρώ ανά παιδί, 72 δόσεις και επιστροφή ενοικίου για περισσότερους ενοικιαστές. Στην εκδήλωση για την παρουσίαση του Εθνικού Μηχανισμού Προστασίας Ζώων σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, στον σταθμό υποδοχής πληγέντων ζώων στο Γαλάτσι παρέστη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Νέη Γενική Γραμματής στα Υπουργεία Περιβάλλοντος Πολιτισμού και Ναυτιλίας. Πρότεινα να συναντηθώ με τον Πούτιν στη σύνοδο της G7, αλλά εκείνος δεν ήταν έτοιμος για συνομιλίες, δήλωσε ο Ζελένσκι.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Το όνομα του Σουηδοβόσνιου στόπερ της νορβηγικής ομάδας της Sandefjord Zinedine Smailovic έχει πέσει στο τραπέζι για την ενίσχυση της άμυνας του Ολυμπιακού για τη νέα σεζόν. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στην τελική ευθεία για τον διάδοχο του Ρασβάν Λουτσέσκου με μια επιλογή από την Ιβηρική Χερσόνησο, τον Λουίς Κάστρο και το όνομα του Μαρίνο Πούσιτς να είναι στο προσκήνιο. Ο Χρήστος Καρυπίδης εντός της ημέρας στο Ηράκλειο για τις τελικές συζητήσεις με την πλευρά του Όφη, όπου θα αναλάβει επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος των Κρητικών. Λίγα λεπτά μετά το τέλος της αναμέτρησης με την Ολλανδία στο Ντάλλας, η οποία ολοκληρώθηκε με σκορ 2-2, εκατοντάδες Ιάπωνες φίλαθλοι άρχισαν να συλλέγουν σχολαστικά κάθε σκουπίδι που είχε απομείνει στις εξέδρες. Στην κατάμεστη αίθουσα στο Αλεξάνδριο Μέλαθρο, ο Βασίλης Πανούλης παρουσιάστηκε επισήμως από την ΚΑΕ Άρης, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους φίλους της ομάδας, οι οποίοι έδωσαν δυναμικό παρόν για να καλωσορίσουν τον νέο προπονητή της ομάδας μπάσκετ, τον Κιτρινό Μαυρόν.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Τρίτη γενικά αίθριος καιρός με παροδικές βροχές στα βόρεια, κυρίως ορεινά. Η άνεμη δυτική 3 με 4 στα νότια πρόσκαιρα, τοπικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 24 Νάξος, 28 Αλεξανδρούπολη Πάρος Πρέβεζα, 29 Ηράκλειο Θάσος Κέρκυρα, Κος Λίμνος Μύκονος Ρέθυμνος Ύφνος, 30 Άρτα Σπάρτη Χανιά, 31 Αθήνα Σάμος, 32 Καλαμάτα Τρίκαλα, 33 Γιαννιτσά.
0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
3: Ό,τι κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Elon Musk strike στις χαμηλές τιμές.
6: Essex υγρό πλυντηρίου ρούχων 45 μεζούρες 4,95. HD Color όλες οι βαφές μαλλιών 2,49. Nivea αντιλιακό γαλάκτωμα 50+ 9,98. Απλόστρα αλουμινίου 18 μέτρα 15,90. Elon Musk, κάθε μέρα για εσάς.
7: Όλες τις προσφορές του ομίλου Elon Musk θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo.
1: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο, 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Το τραγούδι που μόλις ακούσατε το έγραψα για τον κανακάρι μου όταν τον γέννησα. Συμβαίνει απόψε στο αερικό μαζί μας να είναι ο γιος μου ο Νίκος εδώ και να έχει γράψει αυτός ένα τραγούδι που λέει αυτό το κάτι που ζητάς. Θα ήθελα να έρθει ο Νίκος μαζί μας να το τραγουδήσουμε παρέτσα.

0: 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνεις το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo.
1: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.